Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο μυαλό.

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκη.

Τα μάτια με κοιτάς, με ξερευνάς και από τις λέξεις μου κρατάς ό,τι βολεύει για να προχωράς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας.

αν το δάκρυ δε σπάει τη σιωπή, κι αν περιμένεις κάτι δεν ξέρει να στο πει. Αμαρτωλός ποιος είναι μια νύχτα να φανεί, να πιει, να μεταλάβει

Στο τσιμεντένιο κήπο μου έλα απόψε να σε κεράσω. Στη λεωφόρο με τη ραγισμένη άσφαλτο και τις λακκούδες.

σάλτσα sweet and sour από το σούπερ μάρκετ. Αφού δεν θέτε πια παϊδάκια και ρετσίνα, σας έχω μια κονσέρβα στην κουζίνα. Αφού δεν θέτε ότι έμεινε εδώ, αφού δεν θέτε ότι είναι περιττό, αδρεναλίνη, νικοτίνη, μουσική, για σας θα έχει sweet and sour μια ζωή. Για σας θα έχει sweet and sour μια ζωή.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 99.

0: 94.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Σας λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς. Με ένα παράδοξο τρόπο ξεκινάει αυτή εδώ η εκπομπή μέχρι και τις 10. Ένα θεματάκι στα playlist των διαφημίσεων και των χορηγιών μας έχει βγάλει εκτός έτσι συνηθισμένης ροής στο πρόγραμμα, αλλά το αντιμετωπίσουμε, ελπίζω, μέχρι και τις 10 να πούμε σε μια καλύτερη διαδικασία. Καλό μήνα από τον Γιώργο Τονάκη. Επίσης, φίλε, καλό μήνα να έχουμε. Δεύτερη μέρα του 7ου μήνα του χρόνου, η σημερινή, 2 του μήνα Ιούλιο, και εμείς μαζί μέχρι και τις 10 από το πρωινό, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά. Από το Θεσσαλονίκη Παρασκευή στους 104,4 είμαι ο Θανάσης Κορομπίλιας. Καλημέρα, όλου θες. Εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια www.104fm.gr. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Παρασκευή, ημέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 2 Ιουλίου. Κατάδεση μίας αισθητής αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βαχελαναΐμ Ιωβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμου, τη μοραδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ιβενάλιο, στην Ιβενάλη και στην Ιουβενάλη που σήμερα γιορτάζουν. Ο ίδιος συνέδειλε 6 μετά από τις 6, θα δεις 51 μετά από τις 8. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα ο καιρός παραμένει ζεστός, με λιγάκι αίσθηση πιο έντονων ανέμων. Άρα στη δημοκρασία να μην επηρεάζεται πάρα πολύ. Εκεί περίπου στους 30 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι. Στον Άγιο Νικόλαο. Βραδάκι πέφτει κάπως στη δημοκρασία και όπως έχουμε δροσιά, έχουμε μια κάποια αισθητή υγρασία. Πάντως σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις 3 δημοκρασία θα προσεγγίσει μπορεί και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυξάνεται λοιπόν η θερμοκρασία, αυξάνεται η ζέστη, αυξάνεται και η δυσφορία, αλλά έχουμε ευτυχώς αυτά ωραία τα μπουρίνια εδώ στην περιοχή μας, τα οποία είναι ένας παράγοντας φυσικός που αναστέλει κάπως τις ψηλές θερμοκρασίες και μας κάνει να νιώθουμε πολύ γοντή καλύτερα. Ευτυχώς τα έχουμε και αυτά. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Ο καιρός λοιπόν απόλυτα καλοκαιρινό σήμερα, οπότε μην μαγχώνεστε για τίποτα. Το καλοκαίρι πολύ καλά κρατεί, αρκεί να έχουμε τον τρόπο να το απολαύσουμε και να το περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Και στον τόπο που ζούμε, πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν και η επικαιρότητα πρόκειται από εκεί έξω δεν μας δίνει και ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα. Είχαμε τα λεπτά του τρόμου στη Θεσσαλονίκη και τις επιθέσεις εκεί με τα γκαζάκια. Και φαίνεται 3 άτομα να κινούνται με 2 μοτοσυκλέτες. Απέξαζονται από τις αρχές πλάνα τα οποία βρέθηκαν από τις γειτονικές περιοχές. Με την κυβέρνηση μετά από το άσχημο συμβάν θανάτου της γυναίκας θα είναι στα κάγκελα και να μην αφήνει πλέον κανένα περιθώριο όλα αυτά τα φαινόμενα να περνάνε έτσι στην και ελαφριά από τη δικαιοσύνη. Η Ευωδή την Έστωρα έχασε τη μητέρα της στην δυστυχή επίθεση της Θεσσαλονίκης. Η τραγωδία που συγκλώνησε την συμπρωτεύουσα αλλά και την Νέα Δημοκρατία είχε ένα πρόσωπο, την Ευωδή Νέστωρα, πρωτεύουσα της Νέα Δημοκρατίας, και ως δικηγόρο ένα από τα 3 στελέχη που δέχτηκαν επίθεση με γκαζάκια. Η Ευωδή την Έστωρα ζει δραματικές ώρες αφού η μητέρα της, Βάγια Νέστωρα, υπέκυψε στα σοβαρότερα γκάθματα που υπέστη έπειτα από την πλαστική επίθεση με γκαζάκια της οικογένειας της. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στο Παλίνιο και έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η 72χρονη Βάγια Νέστορα μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο υποχρέωτο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάχη για ώρες πριν αφήσει τελευταία συμπνοή. Η ίδια Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, ενώ ο πατέρας αντιμετωπίζει ελαφρά νευρικά προβλήματα και παρακολουθείται στην πνευμονολογική κλινική. Μετά από την επίθεση που έγινε στο σπίτι τους με γκαζάκια και διάφορα άλλα εμπριστικά υλικά στη Θεσσαλονίκη. Με την ελληνική ηγεσία της χώρας και όλα τα κόμματα να εκφράζονται αρνητικά ασφαλώς για το συγκεκριμένο συμβάν. Βέβαια αρνητικά έχει το χρέος να εκφραστεί το χρέος. Ναι, αίσθηση να εκφραστεί ο καθένας και κάθε μία από εμάς. Ασφαλώς δεν είναι λύση αυτές οι τακτικές σε καμία των περιπτώσεων.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και εκτιμώ ότι μάλλον τα μηχανάκια εδώ πέρα μάλλον πως πήραν κανονικά μπροστά, οπότε πάμε να μπούμε σε έτσι μια πιο φυσιολογική ροή στην εκπομπή μας.
1: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
0: Και λοιπόν με το μουσικό μας θέμα, το μουσικό μας αυτό ήχο, τη μουσική αυτή από τα καλά του ελληνικού πενταγράμμου, μπαίνουμε σε φυσιολογικό ρυθμό ροής εκπομπής από τις 104,4 τηλεφωνικά στα FM της Ανατολικής Κρήτης, ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το πρόγραμμα σταθμού μεταδίδεται και μέσα από τις πλατφόρμες ραδιοφώνων Live24 και e-radio.gr. Το site του σταθμού www.104fm.gr, αλλά βέβαια και μέσα από το Facebook όπου είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο και το chat στην διάθεσή σας. Ήδη είναι και η Σοφία Βιδάλη. Καλημέρα την όμορφη Νεάπολη Λαστείου Κρήτης. Γεια σου ρε Σοφία. Καλημέρα. Και η Μαρία Δρακονάκη είναι παρούσα. Καλημέρα μας εύχεται. Καλημέρα Μαρία και σε σένα. Από τα Λακόνια η Μαρία Δρακονάκη. Εδώ είμαστε. Γιώργος Νάκης από το Ηράκλειο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα και στην Μαρία, γεια σου Γιάννη Παπαδάκη, καλημέρα Γιώργο Μπαρσοτάκη, με τα ωραία σου, Ρούλα Μανουσάκη, καλημέρα. Σε όλες και σε όλους, εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα του μήνα Ιούλη σήμερα, ολόγιο μου και το χθεσινό φεγγάρι, τώρα σιγά σιγά θα χάνει τα μεγέθη του. Μέχρι να ξαναφορτώσει για την επόμενη όμορφη καλοκαιρινή πανσέλινα. Καλημέρα, Ολούθε, εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε 2841-025-425, τα λέμε τηλεφωνικά. Σχόλια, καλημέρες και παρατηρήσεις. Τα μηνύματά σας, πάμε aerafm.papakismail.com, μέσω email. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής, στη διάθεσή σας, 6944-460-295. 6944-460-295 στη διάθεσή σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μαζί μας για το πρωινό ασφαλώς ο Μιλωνάκης, φρέσκα φωτά και λαχανικά, τα πάντα για όλα όσα χρειαζόμαστε. Τα βρίσκουμε στο κατάστημά του, επιμένει το 51 στον Άγιο Νικόλο, τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί ο Μιλωνάκης μας αφαίνει στο χώρο μας με τηλεφώνημα στο 28410-21711. Καλούμε, λέμε την παραγγελία μας και σε μερικά λεπτά τα ψώνια μας χτυπάνε το κουδούνι μας. Πανταπολείο Προπολείο, φεστός Μιλωνάκης. Τα έχει όλα, τα βρίσκουμε όλα. Ειδικά σε προλαχανικά, κάθε μέρα λαϊκή στο Μιλωνάκη. Φρεσκότατα προϊόντα και φρούτα και προλαχανικά μόνο στο Μιλωνάκη. Όπου λαϊκή του πραγματικά είναι από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαία, στην Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα. Από ένα κατάστημα το οποίο εξυπηρέτησε είναι το Α και το Ω. Αυτόν επιλέγουν και οι επαγγελματίες εστίασης του Αγίου Νικολάου και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εκεί θα βρουν τα καλύτερα υλικά για τις πρώτες ύλες τους και για τα μαγειρευτά τους. Αυτό λοιπόν και σήμερα και κάθε μέρα, Πανταπολείο Προπολείο, φεστός Μιλωνάκης. Τα έχει όλα και πραγματικά καρασυμφέρει. 2840-021-711. Όπως είπα και λίγο πριν, και οι επαγγελματίες εστίασης Μιλωνάκη επιλέγουν για να έχουν τα προϊόντα τα οποία θέλουν την ώρα που τα χρειάζονται στο κατάστημά του. Γιατί η εξυπηρέτηση είναι το Α και το Ω. Πανταπολείο Προβολείο, φεστός Μιλωνάκης. Καλημέρα και Σοφία την Παπ73 από το Instagram. Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Και ο Δημήτρης είναι εδώ, ο Μιχάλης ο Ταξίδης είναι εδώ. Καλημέρα και στον Κώστα, καλημέρα στην Αδριάννα, καλημέρα στον Γιώργο το Ζεμαριά, καλημέρα Μάικ. Φίλοι και γνωστοί, Κόσμος και Κοσμάκης και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ είμαστε! Όσοι βγαίνουν στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, πραγματικά λιγάκι δημιουργούν μια κάποια ανησυχία. Από τη μία πέφτουν πολυκατοικίες στα Πετράλωνα για παράδειγμα, από την άλλη είχαμε την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. και όλα αυτά λιγάκι δημιουργούν μια αίσθηση ότι ρε παιδιά, τι συμβαίνει εκεί έξω. Γιατί τόσο εκνευρισμός, γιατί τέτοια έτσι εξέλιξη. Τώρα είναι αυτές οι ερωτήσεις οι οποίες γίνονται, ξέροντας ότι δεν θα πάρω ποτέ απαντήσεις, γιατί πολλές φορές επιλέγουμε εμείς οι άνθρωποι να αναρωτιόμαστε πράγματα που δεν ξέρει κανείς να μας απαντήσει τι και πώς. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, πρωταγωνιστής στην πιο καλή τηλεόραση με το κοινοβούλιο. Ένας τύπος που πραγματικά είχε πει σπουδαία πράγματα με τον δικό του διαφορετικό τρόπο. Εδώ είμαστε. Σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από το θέλουμε και Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Πάμε να πάρω μια μουσική ανάσα και να έρθουμε σε επικοινωνία με τον Δημήτρη Τουρλούκη εκεί από την Ιεράπετρα για τα νέα του Νότου. Είστε εδώ, παραμένετε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 στους 104,4. Πάμε αερά

0: δεν έχουμε τον Θεό απέναντί μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Θεό της τοπικής ενημέρωσης εκεί στα νότια της Κρήτης, στην περιοχή της Ιεράπετρας, στην ύφη του Λιβικού Πελάγους. Είναι μαζί μας όπως κάθε πρωί Πέμπτης ο πολύ καλός φίλος Δημήτρης Τουρλούκης. Καλημέρα Δημητρό.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα στο Λασίτη μέσα από τη συχνότητα. Τι κάνεις?
0: Εδώ είμαστε σε ροή εκπομπής. Εμείς εκουμπάζουμε, δηλαδή καθημερινά έχουμε επικοινωνία με το ακροατήριο, όχι σε μερικούς που έχουν πάρει άδεια και κάνουν άλλα πράγματα, γιατί εμείς είμαστε εδώ και υδρώνουμε στις κονσόλες και στα μικρόφωνα.
1: Μέσα εσύ έχω και εγώ.
0: Βέβαια. Μία μικρή δόση την παίρνει στην καθημερινότητα, όμως την έχει λιγάκι παρκάρει. Τι έχουμε, αλλαγές στο Δήμο Ιεράπετρας, έκανε ανασχηματισμό, μάλλον ανασχηματισμό τώρα.
1: Αλλάξαμε κάποια αντιδημάρχη. Ναι, μικρές αλλαγές είναι. Ναι. Η βασική αλλαγή είναι ότι καταργήθηκε ο αντιδήμαρχος Μακρυγιαλού.
0: Αυτό τώρα για την περιοχή δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, γιατί σου λέει ότι όχι και ο δήμαρχος καταργήθηκε, αλλά μα ξεχνάνε εντελώς εδώ στο Μακρυγιαλού. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα?
1: Δεν νομίζω, εντάξει, παιδιά, δεν είναι ξεχωριστό κόμμα το Μακρυγιαλού από την υπόλοιπη αυτή. Ο ίδιος δήμος είναι.
0: Τιμητικό μάλλον ήταν το Μακρυγιαλού, επειδή ήταν πρώην δήμος ο Μακρυγιαλός, γι' αυτό μάλλον το είχαν ακόμα σαν δημαρχία.
1: Τώρα αυτό καταργήθηκε, είναι χωρίς αντιδήμαρχο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα.
0: Έτσι γίνει και στο Δήμο του Αγίου Νικολάου με την Δημαρχία Νεάπολης. Υπήρχε στην αρχή, τώρα δεν υπάρχει πια Δημαρχία Νεάπολης, γιατί όλες οι υπηρεσίες έτσι και λειτουργούν για κάθε περιοχή. Δεν μπορεί μια περιοχή κατά τόπου να έχει τη δική της Δημαρχία.
1: Ναι, είναι μήμα του Δήμου, είναι Δήμος Ιεράπετρας, δεν μπορεί. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει λόγο. Είναι μόνο τίτλος τιμής ίσως για ένα τόπο, για μια περιοχή που ήταν πάντα δήμος, γι' αυτό ίσως.
1: Το θέμα είναι να γίνονται έργα.
0: Μπορούν να γίνονται έργα, εκείνο το ζήτημα τώρα.
1: Το θέμα να γίνονται έργα, να υπάρχει αυτό, να υπάρχει μια στιγμή και ένα προγραμματισμό για να γίνονται έργα και σε αυτές τις περιοχές.
0: Οι αλλαγές τώρα που έχει το σχήμα της διοίκησης του Δήμου δίνουν έτσι μια πιο ζωηράδα, ξέρω εγώ, στο Δήμο, ήταν αλλαγές αναγκαστικές λόγω συμφωνιών προεκλογικών συζητήσεων που είχαν γίνει?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, άραξε μόνο ο κ. Μητσάκης στην ουσία, δηλαδή, ο οποίος είναι έμιστος και είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος ποιότητας ζωής, πρασίνου και πολιτικής προστασίας. Έφυγε ο αντιδήμαρχος είδες της άρδευσης και αποχέτευσης, ο κύριος ήταν ο κύριος Μπαχλιτανάκης, έφυγε τελείως και μπήκε ο κύριος Γιακουμάκης, ο οποίος ήταν στην καθαριότητα. Ο κύριος Γιακουμάκης έγινε δηλαδή αντιδήμαρχος είδες της άρδευσης και αποχέτευσης και πήρε θέση του κύριου Μπαχλιτανάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Τόντς παρέμεινε στη θέση του, έτσι, ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών δόμησης του προγραμματισμού οργάνωσης πληροφορικής και διαφάνειας. Ο κύριος Χατζάκης παρέμεινε στη θέση του ως αντιδήμαρχος διοικητικών οικονομικών εκπαίδευσης και τουρισμού. Η κυρία Περακάκη παρέμεινε και αυτή στη δική της θέση ως αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, προσφορικής αγωγής και παιδικής φροντίδας. Άλλαξε ο αντιδήμαρχος αγροτικής παραγωγής, έγινε ο κύριος Καμινογιαννάκης, έφυγε ο κύριος Παπαδάκης που ήταν και δεν είχαμε μια άλλη αλλαγή. Ενώ η κυρία Σλάτη έμεινε άμεση αντιδήμαρχος στρατισμού, ισότητας φύλων, νεαγενιάς και εθελοντισμού.
0: Ωραία. Ένα σχήμα λοιπόν, το οποίο πιστεύεις ότι θα δώσει και μια έτσι όθηση ισχυροποίησης του συνδυασμού του κυρίου Φραγκούλη εν όψει και των επόμενων εκλογών, ή δεν βλέπουμε ακόμα προς τα εκεί? Τι εκτιμάς?
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να. Δηλαδή, το ότι έγιναν μικρές αλλαγές δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή,
0: έτσι, σωστά.
1: Δηλαδή, δεν μην υποτιμάμε το έργο που κάνουν και οι προηγούμενοι που ήταν στη θέση των τωρινών. Εντάξει.
0: Είναι μια προσπάθεια έτσι λιγάκι φρεσκαρίσματος της ομάδας για να ασχολούμαστε και εμείς, να ασχολούνται και η κοινωνία και να έχουμε να συζητάμε πράγματα.
1: Ήταν κάποιοι που κουραστήκαν και ήθελαν να φύγουν, ήταν κάποιοι οι οποίοι, εντάξει, και γι' αυτό γίνανε αυτές οι μικρές αλλαγές. Νομίζω ότι υπήρχε και μια συνεννόηση πριν του Δημάρχου με τους δημοτικούς συμβούλους και ήθελαν να λάβουν θέσεις ευθύνης. Γιατί μην ξέραμε, παιδιά, ότι κακά τα ψέματα, όταν έχεις μια δουλειά, νομίζω ότι δεν προλαβαίνεις να συναγωγές όλους που είναι πάνω στην Δημαρχία.
0: Είναι πολλές υποχρεώσεις. Και τώρα με τον νέο κώδικα αλλάζουν τα πάντα, οπότε θα μειωθούν οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στην αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, οι αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχή στα κοινά. Δηλαδή, αν είσαι αξιωματικός, η πυροσβεστική αστυνομία, λιμενικό κτλ., δεν θα μπορείς να είσαι και αντιδήμαρχος ή να είσαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Οπότε περιορίζονται οι θέσεις των ανθρώπων που θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα κοινά και που θα βρεθούν τώρα οι συνδυασμοί.
1: Δεν μαζεύανε υποψηφίους οι παρατάξεις.
0: Θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη διάθεση να συμμετέχουν, ο νόμος δεν τους δίνει δυνατότητα να συμμετέχουν στα κοινά.
1: Αυτό είναι. Τώρα, ότι ξέρεις κάτι, ναι, τους περιορίζει τον έτσι, κόσμο, τον πόδι θα μπορεί να...
0: Η αγορά μειώνεται. Και
1: πάρα πολύ.
0: Και πείτε. Οπότε πλέον το να φτιάξει ένα συνδυασμό σε ένα Δήμο, όπως π.χ. ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο Δήμος Ιεράπετρας, που θέλει 100 τόσα άτομα, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση.
1: Λοιπόν, αυτά από εδώ. Έτσι, εντάξει, είμαστε θεσμούς καλοκαιριού, είμαστε θεσμούς πλέον στο πίκτη ο τουρισμός στην Ιεράπετρα.
0: Έχει, το κλίμα πώς είναι, έχει υγρασία, έχει ζέστη, έχει
1: αρκετή ζέστη, αρκετή υγρασία.
0: Φυσάει καθόλου εκεί για να ανακουφίζει λιγάκι από την πολύ ζέστη ο αέρας? Τα λεγόμενα μελτέμια, τα έχετε και στο νότο?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή είναι άπνοια. Αυτή τη στιγμή είναι άπνοια εδώ.
0: Μάλιστα. Οπότε καλοκαίρι στο νότο.
1: Ναι, είναι καλοκαίρι σαν όλο. Τώρα είμαστε σε οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, τα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Okay, οπότε έτσι πάμε στο καλοκαίρι μας. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε απαλλάξουμε, γιατί σίγουρα θα έχεις να κάνεις αρκετά πράγματα στη διάρκεια της ημέρας και σήμερα. Οπότε αν έχεις κάτι ενημερωτικό να μας πεις και να μας παρουσιάσεις.
1: Δεν έχουμε μετανάστες.
0: Α, αυτό και άμα είναι είδηση. Αυτό πλέον θα το έχουμε σαν είδηση, Δημήτρη Τουλούκη, για την περιοχή του Νότου. Πόσες μέρες δεν έχετε μετανάστες?
1: Αρκετά και αρκετό μεγάλο διάστημα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Έχει γούστο. Κάτι να έχει γίνει.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει ξαφνικά.
0: Μάλιστα. Κλείσαν τα σύνορα. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει, Δημήτρη μου, να έχει μια καλή και ευχάριστη μέρα. Γεια χαρά από τον Άγιο Νικόλο. Αποχαιρετούμε τον πολύ καλό φίλο, συνάδελφο, δημοσιογράφο Δημήτρη Τουρλούκη από την Ιεράπετρα, και παραμένουμε εδώ στον αέρα μας για να πάμε να πούμε μια καλημέρα με δύο συλλαβές. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα, μιλώ. Είναι η καλημέρα που λέμε καθημερινά για να φτιάχνει τη διάθεση και να γνωρίζουμε ότι η μέρα ξεκινάει με τον πιο ευχάριστο τρόπο, με ψωμάκι από τα μήλο. Οπωσδήποτε, με πρωινό από τα μήλο, οπωσδήποτε, και με όλα εκείνα τα εχέγγυα που τα μήλο καθημερινά ετοιμάζουν για εμάς, ώστε κάθε μέρα να είναι καλημέρα, δηλαδή να είναι μήλο. Γιατί την καλημέρα στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κατά Αγίου Νικολάου, υπέροχο ψωμάκι, φρέσκο και λαχταριστό ψημένο, λίγη ώρα πριν από τους φούρνους το αμήλο, και όλα τα υπόλοιπα βέβαια που καθημερινά προτείνει το μήλο να είναι τα καλύτερότερα, είτε για το πρωινό μας, είτε το δεκατιανό μας, η σαλάτα, το παγωτό. Παγωτά, τα γλυκά, τα κεράσματα και όλα εκείνα τα καλούδια που υπάρχουν στα μήλο. Και σήμερα που είναι Πέμπτη έχουμε και φρούτα στα μήλο. Αυτά τα υπέροχα φρουτάκια που είναι τόσο πολύ λαχταριστά, όπου πραγματικά κάθε ένας από εμάς, κάθε μία περιμένουμε την Πέμπτη για να πάμε να πάρουμε από το μήλο. Τι παρακαλώ πάρα πολύ, φρούτα. Αλλά τι φρούτα είναι αυτά? Δεν είναι ότι φρούτα να είναι, είναι φρούτα υπέροχα, φρούτα μοναδικά, φρούτα συγκλονιστικά και γευστικά, γιατί πάρα πολύ απλά είναι μήλο. Και ό,τι βγαίνει από τα μήλο σε συγκλονίζει σε γεύση, γιατί ξέρεις ότι είναι φτιαγμένο με πάρα πολύ δυνατή ποιότητα, ξεκάθαρες γεύσεις, πρώτα υλικά αξεπέραστα και βέβαια αγάπη. Γιατί ό,τι βγαίνει από τα μήλο είναι φτιαγμένο με πάρα πάρα πολύ αγάπη.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνάκ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: πραγματικά. Μακάρι να ετοιμάζετε ταξίδι για το καλοκαιράκι φέτος. Κάπου να πάτε, κάπου να εκδράμετε, κάπου να ξεφύγετε, κάπου να αποδράσετε. Αν και εδώ που ζούμε έχουμε δυνατότητα, ξέρετε, να κάνουμε διακοπές στον τόπο μας. Πολλές έτσι.
1: Ψαχνόμαστε τώρα.
0: Ασκοπές μετακινήσεις. Σχετικά τώρα με τα χάλια που έχουν οι δρόμοι στην Κρήτη, δεν έχει για πολλά πολλές μετακινήσεις. Οπότε είναι ευκαιρία φέτος ο Ζουμάγιο Νικόλου να κάνουμε διακοπές εδώ. Περιμένετε κάτω Αγίου Νικολάου. Κοντά. Σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρα από τον Αγίου Νικόλου έχουμε να πάμε σε πάρα πολύ ωραία μέρη και να απολαύσουμε πάρα πολλές ωραίες αποδράσεις. Μπορούμε βέβαια να απολαύσουμε και την ηρεμία στο δικό μας το χώρο. Αρχείο, κήπος και η βεράντα να είναι τακτοποιημένα και να είναι σε τάξη. Αυτό για να γίνει χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Μανώλη Τζόρτζη. Γιατί τώρα στον κήπο, αν έχουμε ένα ωραίο θαυμακοπτικό, θα χαρίσουμε τον κήπο, θα τακτοποιήσουμε, τον βάλουμε σε μια έτσι ωραία εικόνα. Έχουμε και ένα πιεστικό να ποτίσουμε και ένα λάστιχο μεγάλο για να φτάνει το νερό παντού και περιποιηθούμε τον κήπο. Τότε ζούμε στο δικό μας Κήπο Νήσι, Βέραντο Νήσι και Αύλο Νήσι. Οπότε μια χαρά θα περάσουμε και εδώ. Αρκεί να έχουμε τον Τζόρτζι κατά νου. Ο Τζόρτζι, ο οποίος λειτουργεί πλέον με καλοκαιρινό ωράριο. Μέχρι το απογευματάκι ανοιχτό από τις 7 η ώρα κάθε πρωί. 7 με 4 καθημερινά. Μανώλης ο Τζόρτζι μας περιμένει στην πηγαίωση 32 προ του Αγίου Νικολάου για να μας εξυπηρετήσει. Θα βρούμε εκεί μηχανήματα, εργαλεία και βέβαια ένα σέρβις που δεν υπάρχει αλλού. Μανώλης Τζόρτζι, ο μοναδικός του Αγίου Νικολάου που δημιουργεί τα μαρκούσια υψηλής πίεσης για κάθε μηχάνημα, για κάθε εξάρτημα, για κάθε ανάγκη. Μανώλης Τζόρτζι, πηγαίωση 32 προ του Αγίου Νικολάου. Και τώρα έρθει η ώρα να γκρινιάξουμε και επίσημα, γιατί στον αέρα θα βγει όσον ούπο ο κύριος Γιώργος Τουτουδάκης.

0: αγαπημένο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη που έχει έρθει και αυτός αεράτος αεράτος. Φαντάζομαι και αυτός να καψώνεται από τη ζέστη που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Μια ζέστη η οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τα υπόλοιπα 24 ώρα, όπως όλος μας το είχε πει ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης από την Δευτέρα που μας είχε προβλέψει τον καιρό στην εβδομάδα. Γεια σου ρε Γιώργη.
2: Καλημέρα. Με διαφοροποίηση του καιρού, με τα μελτέμια ξανά θα μας έρθει μάλλον από ό,τι φαίνεται από την Κυριακή που ίσως μας βρέξει κατά το ευρωπαϊκό.
1: Έχει γούστο. Να να τσέ.
2: Αυτός ο μόνο που το ECWF δείχνει κάτι όλη τη Βόρεια Κρήτη την Κυριακή μέχρι τις 1-2 το μεσημέρι. Τα υπόλοιπα δεν δείχνουν τίποτα.
1: Να βρεχουλίζει τώρα, όχι τίποτα σπουδαία πράγματα φαντάζομαι, και μπορεί και να μην φτάσει η βροχή μέχρι το έδαφος, γιατί η θερμοκρασία μπορεί να την εξατμίσει μέχρι να φτάσει.
2: Πάντως αυτό το από την Κυριακή και πέρα ξαναπροκύπτει από ό,τι είδα ο άνεμος του Μελτέμι, η αιτησία που λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
1: Πώς το λέγανε?
2: Αιτησίες θα τους λέγανε.
1: Αιτησίες.
2: Αιτησίες, ναι, γιατί είναι τη συγκεκριμένη πλευρά του χρόνου, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γι' αυτό τους λέγανε αιτησίες.
1: Αιτησίες.
2: Μάλιστα. Από το έτη.
1: Έτη. Πολλά τα έτη σου που λένε και οι παπάδες,
2: ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Έτσι και τόσο καιρός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ακόμα ευτυχώς δεν μπορούμε να το κοντρολάρουμε. Ακόμα ευτυχώς και δεν μπορούμε και να το περιορίσουμε. Ακόμα ευτυχώς. Οπότε όπως το έρθει του καιρού, έτσι και εμείς θα πάμε παραπέρα. Είχαμε και ένα άσχημο συμβάν εχθές εδώ στην τοπική κοινωνία. Μια 62χρονη έχασε τη ζωή της. Πιθανά αυτοκτόνησε πέφτοντας από την τεράστια σπιτιού της εκεί κοντά στο Δημαρχείο.
2: Αυτά τώρα τι να σου πω, εκεί τώρα μπορείς να πεις κουβέντα πέρα από
1: τίποτα, το συμβάν απλά περιγράφουμε και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, πέρα από τη δύναμη στην οικογένεια που μένει πίσω, δεν μπορείς να πεις κάτι, δυστυχώς.
1: Τίποτα. Και μακάρι όσοι μείνουν πίσω να έχουν τη δύναμη να το ξεπεράσουν όλο αυτό, γιατί σίγουρα το να φεύγει έτσι άδοξα και έτσι, πώς να το πω τώρα, απρόσμενα μία μητέρα από τη ζωή, είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο δημιουργεί σε άλλους, σε όσους μένουν πίσω, τα δικά τους τα ζητήματα. Μακάρι να ξεπεραστούν όλα όσο δυνατόν πιο ανέφελα γίνεται. Κατά λοιπά, μου γκρίνιξε χθες γιατί έχεις διαπιστώσει κι εσύ κάτι απαράδεκτο όταν κλείνει ο ΒΑΧ και κίνηση μεταφέρεται από τους μικρότερους δρόμους, ότι εκεί οι οδηγοί είναι ιδιαίτερα βιαστικοί,
2: Κοίταξε, στην έξοδο προς Νεάπολη, στην έξοδο δηλαδή από τον παλιό εθνικό, εκεί δεν είναι κατηχημένη.
1: Από Αγενικόλο προς Νεάπολη, πολύ
2: δηλαδή μέσα στο ξηροκάμπου του παλιού εθνικού. Εκεί δεν συμβαίνει, εντάξει, μια κατεύθυνση πες και δεν μπορείς να έχεις τροφές, έχει περίεργα σημεία, πας ό,τι δεν πας, άντε να πάρεις παραμάζωμα καμιά κατσίκα, που λέει ο λόγος.
1: Ή χρήσιμη κατσίκα, γιατί δεν υπάρχει παραμάζωμα.
2: Μετά τη βάζεις, ανεβάζεις πάνω και την πας βραστή.
1: Να τα.
2: Έτσι ζυμάται ο τόπος. Στην επιστροφή τώρα όταν μπαίνουν μετά, δηλαδή όταν μπαίνουν οι οδηγοί από τα Λακόνια στη Κονίων.
1: Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, χτυπάνε
2: μια
1: τέλεια.
2: Δεύτερη γραμμή απ' έξω, θα το μπορέσουμε μετά, ναι. Λοιπόν, η δεύτερη γραμμή χτύπησε, γι' αυτό. Λοιπόν, εκεί τώρα υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα διότι πάνε... Νομίζουν ότι είναι ακόμα σε εθνική οδό εδώ και πάνε με 60-70 μέσα στα χωριά.
1: Μιλάμε τώρα για τους οδηγούς οι οποίοι από Νεάπολη μπαίνουν στον κάμπο του Μαραμπέλου για να έρχονται προς Άγιο Νικόλαο και πάνε μέσω Λακωνίου κτλ. Εκεί οδηγούν με αυξημένη ταχύτητα με αποτέλεσμα να έχουν γίνει ήδη ατυχηματάκια στους στενούς αυτούς τους δρόμους.
2: Ναι, έχασε τη ζωή του ένας σκύλος ενός γνωστού εκεί που μας είπε και προχθές.
1: Τον πήρε παραμάζω με αυτοκίνητο δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά.
2: Και προχθές την προηγούμενη εβδομάδα χτυπήθηκε ένα παιδί το οποίο και εκείνη την ώρα ένας 15χρονος, ο οποίος εκείνη την ώρα βρέθηκε κατά λάθος στο κεντρικό με το ποδήλατό του, με αποτέλεσμα αυτό το παιδί να μπαινοβγαίνει αυτές τις μέρες για εξετάσεις στο νοσοκομείο, γιατί πονάει, συνεχίζει να πονάει. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτός ο χαβαλές με τους οδηγούς. Δηλαδή, κάπως πρέπει να πέσει ταχύτητα, ειδικά μέσα στους δρόμους.
1: Ναι, δεν υπάρχει τώρα λόγος να πατάνε γκάζι ενώ μετακινούνται σε χωριά τα οποία είναι κατοικήσιμα και σε στενούς δρόμους. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η βιασύνη. Έτσι κι αλλιώς και να πατήσει γκάζι τώρα, μετά από 100-200 μέτρα πάλι θα ξαναφρενάρεις. Οπότε για ποιο λόγο να γίνεται αυτή η ιστορία και να υπάρχει αυτή η βιασύνη και αυτή η αγχωτική οδήγηση. Ηρεμία, ψυχραιμία και θα φτάσουμε.
2: Ο δρόμος ξεκινάνε περνάνε από τους καρτέριδες, μπαίνουν στην Παναγία, μετά από την Παναγία είναι οι Μαρλέγιδες, πάλι οικισμός, μετά τα Φλαμουριανά, σε ένα σχίσμα, δηλαδή περνάνε μέσα από καμιά δεκαριά χωριουδάκια από ένα σημείο εκεί πέρα και ναι. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε με τέτοιες ταχύτητες. Δηλαδή τι θα κάνουμε, να θυσιαστεί κανένας άνθρωπος για να λειτουργήσει, να στερεωθεί καλύτερα κατά τη λογική του γεφυριού της Άρτας ο δρόμος, το Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, είπαμε δά. Και εκεί κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν και που και τουλάχιστον σε κανένα από τα δύο χωριά εκεί στις ευθείες κάπως ένα-δύο περιπολικά, έστω ας είναι μόνο τα περιπολικά χωρίς κάποιον, απλά με αναμένους φάρους, μπας και φοβηθεί κανείς.
1: Το θέμα είναι ότι και οι κάτοικοι των χωριών αυτών και των περιοχών αυτών, τις ημέρες που η κίνηση είναι αυξημένη, καλό θα είναι να είναι και αυτή η πάρα πολύ προσεκτική. Τα παιδιά, ρε παιδί μου, μην κάνω ποδήλατο στο κεντρικό δρόμο τώρα την ημέρα που έχουμε αυτή την ένταση στην κυκλοφορία. Ας κάνουν στους υπόλοιπους δρόμους του χωριού τη βόλτα τους, να προσέχουμε και εμείς οι κάτοικοι. Γιατί εντάξει, οι επισκέπτες μπορεί να μην γνωρίζουν και να μην ξέρουν. Εμείς όμως που δεν τεχνολογίζουμε επειδή ζούμε εδώ, καλό θα είναι να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση και να μην προκαλούμε τύχη μας.
2: Δεν συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι από ένα σημείο εκεί πέρα κάποιες φορές κάποιοι εξυπνάκηδες νομίζουν ότι που κάτι ξέρανε κάτι από εδώ πάνε σε τίποτα παράδρομο και
1: το
2: τέλος χάνονται και μέσα στον κάμπο.
1: Καλά,
2: το έχουμε δει αυτό.
1: Αυτό, ναι παιδιά, μην βγαίνετε, μην μπαίνετε πρωτοβουλίες γιατί νομίζω ότι ξέρετε που κινείστε. Πηγαίνετε με τους πολλούς για να φτάσετε σίγουρα γιατί αυτές οι τακτικές δεν ακολουθούν σε καλά αποτελέσματα.
2: Όχι. Και οι ταχύτητες μέσα, θέλοντας και μη μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μέσα στην κατοικημένη περιοχή η ταχύτητα είναι το πολύ 30 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Λοιπόν, σου έχω ερώτηση, Στουδάκη, για πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τι επιλέγεις? Για πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου τι επιλέγεις? Νίκο Καμινογιαννάκη, Γιώργο Ξένο, Βαγγελιό Φανουράκη, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
2: Κοίταξε. Καμινογιαννάκης και Φανουράκη έχω την αίσθηση ότι ίσως είναι λίγο πιο κατάλληλη λόγω ακριβώς το γνωστικό τους ίσως επίπεδο την αποδοχή τους γενικότερα γύρω τριγύρω από τον κόσμο.
1: Γιατί δεν έχει ο Ξένος γνωστικό επίπεδο?
2: Ο Ξένος τώρα, πρόεδρος, ο Ξένος
1: της ΕΛΜΕ, καθηγητής.
2: Είναι εδώ πέρα πλέον
1: ήρεμος.
2: Στα αθλητικά εκεί πρέπει να ίσως να χρειαστεί να διαβάσει πιο πολύ από τους υπόλοιπους, δεν ξέρω.
1: Μόνο τον κώδικα τον ξέρω αυτό που έπαιξε ανεκατοτά. Το θέμα είναι το θέμα διαχείρισης των εντάσεων. Δηλαδή και τις όλες αυτές τις καλλιέργειες ενός άλλου κλίματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τι θα αποφασίσει η Δημοτική Ομάδα Μενεγάκη και ακόμα, η οποία ακόμα δεν έχει καταλήξει. Και βέβαια να πούμε τα ονόματα τα οποία αναφέραμε, Καμινογιαννάκη, Ξένο και Φανουράκη, είναι ονόματα τυχαία να το πω κάπως έτσι. Δεν έχουν ακουστεί πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο. Απλά το λέμε για να ανεβάσουμε λίγο τους τόνους με το Δουδάκι και να κάνουμε λίγο προϊσμό μας λάτι. Μήπως ήθελες κάποιον άλλο για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πέρα από αυτούς τους τρεις που προαναφέραμε? Καμινογιαννάκη, Ξένο, Φανουράκη. Μήπως θα ήταν καλός και ένας άλλος Δημοτικός Σύμβουλος για πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου?
2: Ξέρω εγώ να προτείνω με τον Γιώργη τον Μπελούκα, ας πούμε, μια που είναι και ανήκει στους
1: οπότες. Αυτός είναι αντιδήμαρχος. Πρέπει να αφήσει να αντιδήμαρχη για να γίνει πρόεδρος. Δεν μπορεί να γίνει και αντιδήμαρχος και πρόεδρος. Δημοτικός Σύμβουλος, όχι αντιδήμαρχος.
2: Στην τύχη πάνω όνομα, έτσι. Επειδή φέρει και τον τίτλο του Σοφού γι' αυτό.
1: Ναι, τώρα σου τον Μπελούκα, πρώτο όνομα στην τύχη, αυτό λιγάκι είναι ύποπτο του Δουδάκη.
2: Ναι,
1: σου φέρει κανένα κάδο από το σπίτι, ή σου μετέφερε κανένα κάδο από το σπίτι.
2: Όχι, μου έδωσε ένα 5€.
1: 5€! Ναι. Όχι, ρε φίλε, 5€. Έρε, το Πασόκ είναι εδώ τελικά. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό.
2: Τι να σου πω.
1: Τέλεια. Εγώ πάντως στη βραδιά των Λοκομόντο ήταν και η Κατερίνα Σπυριδάκη, βουλευτήνα του Πασόκ, όπου τα παιδιά από το μουσικό σχολείο κάποια στιγμή, όταν οι Λοκομόντο τραγούδησαν το τραγούδι στα 100 ευρώ, μοίραζαν στον κόσμο μόνο από το σκηνή 100 ευρώ. Πλαστά 100 ευρώ πετούσαν στον κόσμο. Και έδωσε την Κατερίνα Σπυριδάκη να έχει ένα 100 ευρώ μαζί τη. Πράσινο βέβαια, γιατί το πήρε μάλλον αναγνωστικό. Αλλά το τσίμπησε η κυρία Σπυριδάκη το 100 ευρώ.
2: Ναι, εντάξει. Άλλο 100 ευρώ, άλλο 5 ευρώ.
1: Κερδισμένη έφυγε από τη συναυλία των Λοκομόντο, κύριε Σπυριδάκη, με 100 ευρώ στην τσέπη.
2: Ναι. Λοιπόν, με παρένθεση πριν να συνεχίσει να ρωτάς, αύριο το πρωί μια διακοπή ρεύματος κάτω στην περιοχή της Ιεράπετρας από 8 έως 1 γύρω από το ξενοδοχείο του Παπαμαθιάκη και από τις 8 έως 9 και 12.30 με 1.30 από το ξενοδοχείο Blue Sky μέχρι τα Σκηνοκάψαλα.
1: Μάλιστα. Καλή υπομονή. Και μιας μιλάς για Ιεράπετρα, πώς φάνηκε η αλλαγή στα πρόσωπα του Φραγκούλη?
2: Εντάξει, δεν είδαμε και κάτι το ιδιαίτερο εδώ που τα λέμε. Λίγο ψηλοαλλαγές από εδώ από εκεί. εντάξει, δεν εντυπωσιάστηκε και ιδιαίτερα, θα σου λέγα.
1: Μία από τα ίδια δηλαδή.
2: Ναι. Εντάξει, το θέμα, κοίταξε, η Ιερά Πέτρα έχει διαφορετικές ανάγκες, ο Άγιος Νικόλαος διαφορετικές ανάγκες, αλλά...
1: Καλά, σίγουρα. Είναι άλλες κοινωνίες, άλλες οι,

0: μακάρι να είναι φορτωμένες και να έχουν με καλή τιμή για να πηγαίνουν στα Ευρώπα να ταΐζεται ο κόσμος με καλό φαγητό, γιατί ο πρωτογενής τομέας του Νότου είναι ένα δυνατό στοιχείο που θέλει ενίσχυση και βοήθεια. Ακούσαμε χθες και τον αγαπητό κύριο Αλέξανδρο Σφακιανάκη, που είχαμε την χαρά να μιλήσουμε μαζί του, να κάνει λόγο για την ενίσχυση την οποία χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας Κρήτης, που είναι αμή τι άλλο ο βασικός πυλώνας μαζί με τον τουρισμό.
1: Ναι, και αυτά τα πράγματα θεωρούμε και ότι θα έπρεπε να είναι, να είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή να βοηθά ο ένας τον άλλο, να μην ξεφεύγει τίποτα. Δηλαδή τα ξενοδοχεία θεωρώ ότι θα έπρεπε να λειτουργούν τα ξενοδοχεία της περιοχής με κυπευτικά της Ιεράπετρας και αντίστοιχα.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα, εάν και κατά πόσο γίνεται αυτό.
0: Τυριά, κρέατα, γαλακτοκομικά, αν είχαν βέβαια και καλή τιμή για να μπορούν να μπουν στα όλα τα ξενοδοχεία, γιατί θα ήταν καλύτερο το ξενοδοχείο να έχει φρέσκο γάλα, ρε παιδί μου, και έχει σκόνη γάλα.
1: Κοίταξε. Τώρα εκεί ανοίγει μια άλλη συζήτηση, διότι δυστυχώς δεν είμαστε οργανωμένοι σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι, υπάρχει θέμα. Δεν είπε και ο Σακελάκης χθες.
1: Αυτό χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα μόνιμα, ότι όταν πηγαίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο μαγαζί, στο παντοπολείο ή κάπου, όπως για να αγοράσεις ένα ιταλικό τυρί για τα μακαρόνια, λέω, ένα χωρίς να πούμε ένα όνομα στην τύχη. Αυτό σημαίνει κάποια πράγματα που το λες κάποιος το καταλαβαίνει. Σημαίνει ότι εκεί κάπου στην Ιταλία, για να καταφέρουν να το βρεις το ιταλικό τυρί για τα μακαρόνια, επειδή είναι μόδα ή ξέρω εγώ, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, άστο αυτό, ξανά, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί. Υπάρχει παραγωγή γάλακτος συγκεκριμένη, υπάρχει τρόπος μεταφοράς, υπάρχουν δηλαδή ένα σύστημα το οποίο έχει καταφέρει και έχει πάει, ξέρω εγώ, το τάδε τυρί το ιταλικό και μπορεί να το βρεις σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, εμείς εδώ, αντίστοιχα στην Ανατολική Κρήτη, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ίδιες ανάγκες, τις τοπικές ανάγκες με τον ίδιο τρόπο. Γιατί όλα αυτά θέλουν σύστημα. Συγκεκριμένες ποσότητες κλπ.
0: Και ρύθμιση της αγοράς και συνθήκες φύλαξης των προϊόντων και ένα σωρό άλλα πράγματα που θέλουν συντονισμό. Αυτό είναι που μας λείπει πάρα πολύ. Ο συντονισμός και ένας φορέας που να έχει την ευθύνη για τον συντονισμό αυτό.
1: Θα πάρουμε τα όπλα και θα αρχίζουμε να μπαλωτέρουμε κατσίκες που βρίσκονται στα βουνά γύρω τριγύρω για να υπάρχει κάποια ροή και κρέατος στα ξενοδοχεία. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτά θέλουν οργάνωση, η οποία δυστυχώς σε εμάς δεν υπάρχει.
0: Και είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει με πρωτοβουλία που καμιά φορά έρχεται σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο άλλος φορέας και υπάρχει κόντρα εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει μια ομαλότητα και μια κοινή διεκδίκηση και μια κοινή παρουσία και προσέγγιση των πραγμάτων. Γιατί θέλει συντονισμό όλη αυτή η προσπάθεια για να μην πηγαίνει τίποτα στο βρόντο και να μην χάνεται η παραμικρή αξία των προϊόντων της Κρήτης, που είναι μη τι άλλο από τα καλύτερότερα στον πλανήτη.
1: Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά μόλις ένας καθηγητής πανεπιστημίου πριν από χρόνια λέει: το ότι μπαίνει στην Κρήτη ξένο τυρί, εισάγεται στην Κρήτη, αποτελεί βλαστημία.
0: Βέβαια και είναι.
1: Από την άλλη, δεν συμμορφωνόμαστε να έχουμε μια σταθερή ροή γάλακτος, πυροκομεία, όλα αυτά, ας πούμε, για να λειτουργούν τα πράγματα όπως πρέπει να λειτουργούν. Εδώ για πολλούς μήνες, τώρα πάει να εξισορροπηθεί η κατάσταση, αλλά για πολλούς μήνες από πέρυσι-πρόπερσι, λόγω έλλειψης γάλακτος, δεν έβρισκες, ας πούμε, οριμασμένο τυρί στα μαγαζιά. Παρά μόνο 5-6 μηνών το πολύ, που σε κάποιες των περιπτώσεων δεν ταιριάζει, δεν είναι σωστό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Καλώς, Τουντάκη, τα υπόλοιπα του Tomorrow Morning που θα είναι επιτέλους Παρασκευή για να υποδεχτούμε την πανέμορφη περίοδο του Σαββατοκύριακου. Άντε, καλή ξεκούραση. Have a nice day. Bye bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουντάκη. Να πούμε ότι και σήμερα ο δρόμος του ΒΟΑΚ εκεί που γίνονται οι εργασίες στο εργοτάξιο είναι κλειστός. Η κίνηση μετά τις 9 γίνεται από το παλιό εθνικό δίκτυο, από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, από τον παλιό δρόμο και από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο μέσω του κάμπου του Μαραμπέλου εδώ πέρα. Και βέβαια υπάρχει μια κάποια ανησυχία, μια κάποια ένα κάποιος άγχος, μια κάποια έτσι, δυσφορία των οδηγών, γιατί σίγουρα δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να μετακινηθείς με ευκολία και με ταχύτητα. Οπότε ψυχραιμία. ΒΟΑΚ είναι που θα πάει, θα περάσει. Για εσάς τώρα ψάχνετε εργαζόμενος, όχι ψυχραιμία αλλά συμβουλή, δηλαδή Universal HR Service, γιατί η Universal HR Service είναι η εταιρεία εκείνη η οποία έχει εδηλωθεί και στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις, για την μεταφορά εργαζόμενων από το εξωτερικό. Universal HR Service, 6947-420837. Επικοινωνείτε, λέτε ακριβώς τι προσωπικό χρειάζεται και Universal HR Service αναλαμβάνει όλο το φάκελο και όλη τη διαδικασία.

0: χωρίς να αγχώνεστε καθόλου και χωρίς να κουράζεστε καθόλου. Γιατί πάρα πολύ απλά η Universal HR Service ξέρει πάρα πολύ καλά τον τρόπο για να διαχειριστεί μετακτούς εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες με τον πιο αποδοτικό και από τον σημαντικό τρόπο. 6947-42-0837, το δωμάτιο στον Άγιο Νικόλα, ο Universal HR Service και ο θέμα των εργαζομένων το έχει ήδη λήξει. Είναι στα χέρια της εταιρείας εκείνης, η οποία ξέρει με την πολιτική εμπειρία της πώς να διαχειριστεί το όλο αυτό ζήτημα για εσάς, χωρίς να αγχώνεστε καθόλου και να γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι το απολύτως ικανοποιητικό και το πιο αποδοτικό για δική σας επιχείρηση. Universal HR Service, δαβάκητήρα στον Άγιο Νικόλαο, 6947-42-0837 και οι εργαζόμενοι είναι ήδη στην εργασία τους.
1: Η ώρα είναι 9.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Στην
6: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
9: Ένα λεπτό μετά από Τζενέκη, είμαστε εδώ, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα προπαρασκευή, ημέρα πέμπτη, ο μήνας έχει 2, είναι ο μήνας Ιούλιος και είμαστε 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 2-8-41-0-25-4-25, τα λέμε τηλεφωνικά, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας, 6-9-44-4-62-9-5, και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω μας στέλνετε με ένα μήνυμα, μια εικόνα, ένα βίντεο και εμείς το αναδεικνύουμε έτσι όπως πρέπει. 6-9-44-4-62-9-5, WhatsApp και Viber της εκπομπής. Είμαστε μαζί ζωντανά στο Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει και η Ελένη Τζερεμέ, η οποία θα είναι παρόχη στον αέρα μας λίγο αργότερα για τις εγγραφές που έχουν ξεκινήσει το σπερινό γέλιο του Νικολάου. Είναι εδώ και ο Ανδρέας Χρουστόπουλος. Μπα, ξύπνησε Ανδρέα. Σύντος βλέπει όλη νύχτα μουντιάλ ο Ανδρέας και ξυπνάει αργά το πρωί. Είναι ποδοσφαιρόφιλος, ποδοσφαιρόφιλος. πάντα η διάθεση είναι αισιόδοξη και δημιουργική. Ευτυχώς 54 χρόνια τώρα έτσι ξυπνάμε. Βλέπω το ποτήρι πάντα μίσο γεμάτο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και στο Διονύση καλημέρα, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Παναγιώτη, φίλοι και γνωστοί και στο TikTok. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Μέχρι και το Σάββατο 4 του Ιούλη έχουμε σούπερ προσφορά στον Ρατζούλη. Κάνει και πείμα. Μέχρι το Σάββατο 4 Ιούλη προσφορά στον Ρατζούλη. Όλα σε Ιούλη. Βγήκε η σύζυγος η Άννα, μας είπε καλό μήνα εχθές. Ενώ η προσφορά τρέχει για χοιρινές μπριτζόλες λαιμού 5,5 ευρώ το κιλό μόνο. Σπεύσατε! Παλαιολόγο 13 στην φόρμα για το Μουσείο Αριστερά. Σταματάτε την Ρατζούλη ή καλύτερα πάρε τηλέφωνο 2841-022-42. Κώστα, Γιάννη, Μάνο, όπως και να απαντήσει. Άννα, θέλω 3 κιλά χοιρινές μπριτζόλες της προσφοράς, θα πράσω να τις πάρω μία ώρα το μεσημέρι. Έτοιμες στα σακούλα, περνάς, πληρώνεις, φεύγεις. Καμία καθυστέρηση, καμία ανησυχία, κανένα άγχος. Νερατζούς να είναι καλά. Ο Νερατζούς να είναι καλά και εμείς να τρώμε καλύτερα. Προσφοράρα μέχρι και το Σάββατο 4 Ιουλίου. Χοιρινές μπριτζόλες λαιμού, ολόφρεσκες. 5,5 ευρώ το κιλό μόνο. Χοιρινές μπριτζολάρες λαιμού στον Νερατζούλη μέχρι και το Σάββατο 4 Ιουλίου. Μόλις 5,5 ευρώ το κιλό. Παραγγείλτε 1, 2, 3, 4, 5 κιλά. Πάτε κατάψυξη και έχετε να τρώτε όλο το καλοκαίρι υπέροχες χοιρινές μπριτζόλες λαιμού με την προσφορά του Μιλωνάκη. Μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου, 5,5 ευρώ το κιλό μόνο. Νερατζούλης είναι αυτό. Νερατζούλης!

0: 13 μετά από τις 9 βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Τα σχολεία έχουν κλείσει, οι δάσκαλοι έχουν φύγει τελευταία ημέρα του μήνα Ιούνιου. Αλλά κάποια άλλα σχολεία έχουν πάρει ζωή. Και συγκεκριμένα, το δημοτικό του Αγίου Νικολάου, καθημερινά πάνε παιδιά. Γιατί έχουμε ξανά σε ισχύ μετά από καμιά δεκαριά χρόνια ένα καλοκαιρινό κάμπ για μαθητές δημοτικών τάξεων στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε να μας τα πει καλύτερα και έτσι όπως πρέπει η αντίμαρχος παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου, η κυρία Μαρία Γάλλου. Κυρία Γάλλου, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα σας κύριε Κορομπίλια, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τα σχολεία έχουν κλείσει, όμως το κάμπ εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας για το Δήμο του Αγίου Νικολάου επανέρχεται μετά από αρκετά χρόνια ξανά, κυρία Γάλλου, σε μια πρωτοβουλία που αναλάβατε μαζί με την βοήθεια και των συνεργατών σας και είναι σε εξέλιξη ήδη με αρκετά παιδιά. Θα μας πείτε ακριβώς πόσα να πιούν ήδη από εχθές στο δεύτερο δημοτικό έδαφος στον Αγίου Νικολάου.
1: Ναι, έτσι είναι κύριε Κορομπίλια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάρα πολύ χαρούμενοι που φέτος καταφέραμε τελικά να προσφέρουμε κάτι που τόσο είχε ανάγκη κομμάτι των δημοτών μας. Πολύ σωστά λέτε μαζί με τους συνεργάτες μας, διότι και εδώ πριν αρχίσω να πω τις λεπτομέρειες θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους του Δήμου μας, οι οποίοι αγκάλιασαν πραγματικά με πάρα πολύ αγάπη, χαρά και προθυμία αυτή τη δράση, γνωρίζοντας και οι ίδιοι από τις οικογένειές τους πόσο σημαντικό ήταν, προσφέροντας πολλές φορές και από τον προσωπικό τους χρόνο, και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα πάει πολύ καλά. Στόχος είναι από του χρόνου να κάνουμε κάτι ανάλογο και σε διαφορετικές δημοτικές κοινότητες του Δήμου μας, όπου θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη.
0: Δηλαδή αυτό μπορεί να λειτουργήσει, κυρία Γάλλου, και στην Νεάπολη για παράδειγμα, και στην Κριτσά και στην Ελούντα, όπου υπάρχουν παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου, να ιδρυθούν κάποια τέτοια καλοκαιρινά κάμπ, να δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν παραγωγικά πράγματα τα πρωινά τους.
1: Φυσικά, φυσικά. Αρχίσαμε τώρα από την πόλη μας, πιλωτικά φέτος, να δούμε πώς και τι. Και ο στόχος μας είναι φυσικά να το διευρύνουμε και σε άλλες δημοτικές κοινότητες, να εξυπηρετηθούν και άλλοι γονείς που δουλεύουν το καλοκαίρι. Έχουμε φέτος, θα μπορέσουμε να πάρουμε 125 παιδιά το μήνα, που πιστεύω ότι είναι ένας σημαντικός αριθμός για αρχή. Τα παιδιά θα κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Είμαστε στη διαδικασία και με κάποιους άλλους φορείς ή κάποιους άλλους συλλόγους, οι οποίοι θα προσφέρουν εθελοντικά κάποια παιχνίδια, κάποιες δράσεις, κάποια πράγματα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρώνεται με διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, κάθε εβδομάδα. Θα έχουν και κάτι διαφορετικό. Θεωρούμε ότι αυτό πραγματικά το είχε ανάγκη. Ακούω δηλαδή και από τον κόσμο, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ με αυτό, τους έδωσε μια τεράστια βοήθεια, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει ένας ετήσιος θεσμός, να κάνουμε summer camp κάθε καλοκαίρι στο Δήμο μας και σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.
0: Οπότε μιλάμε τώρα, κυρία Γάλλου, για παιδιά της τάξης των δημοτικών σχολείων, τα οποία πηγαίνουν κάθε πρωί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο και παρακολουθούν δράσεις, μαθήματα, εκπαίδευση σε έτσι πιο αναλαφρό ρυθμό, χωρίς βιβλία, χωρίς διαγωνίσματα, χωρίς τετράδια, χωρίς πάρα πολύ διάβασμα, χωρίς μάλλον καθόλου διάβασμα, δεν ξέρω ακριβώς. Οπότε περνάνε δημιουργικά τα πρωινά τους και σίγουρα όλο αυτό τα εξελίσσει και σαν ανθρώπους, γιατί κοινωνικοποιούνται και το καλοκαίρι και νιώθουν ότι είναι δημιουργικοί και χρήσιμοι και την περίοδο του καλοκαιριού.
1: Φυσικά, τα παιδιά μας είναι από ηλικίας 5 έως 12 ετών. Πηγαίνουν από τις 8 το πρωί έως, δεχόμαστε από 7.30 έως 4 το απόγευμα. Είναι πολύ καλό. Όχι, δεν θα έχει διάβασμα. Όμως θα είναι και μια ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να γνωρίσουν και συνομήλικούς τους από άλλα σχολεία και να κάνουν, όπως είπατε και ο ίδιος, άλλες κοινωνικές επαφές και να γνωρίσουν διαφορετικά πράγματα. Στόχος είναι τα παιδιά αυτά να δοκιμάσουν και να δουν κάποια άλλα πράγματα. Και εδώ θέλω να κάνω μια έκκληση στους εκπαιδευτικούς μας.
0: Ναι, το λέγαμε,
1: ότι,
0: το λέγαμε στο τηλέφωνο. Θέλω ότι χρειάζεται ενίσχυση αυτή η προσπάθεια με συμμετοχή και άλλων εκπαιδευτικών.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είχαμε την προσφορά εκπαιδευτικών όπως ελπίζαμε. Δηλαδή ήταν πολύ λιγότερο από τις αρχικές μας προβλέψεις. Κάνω λοιπόν μια έκκληση. Έχουμε τροποποιήσει και εκδήλωση ενδιαφέροντος και έχουμε κάνει και για τετράωρους. Κατανοώ ότι οι εκπαιδευτικοί μας κάνουν πολύ σημαντική δουλειά όλο τον χρόνο και το καλοκαίρι χρειάζονται την ξεκούρασή τους. Οπότε έχουμε τροποποιήσει λίγο και τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα και με μια απασχόληση. Mm-hmm. Να ασχοληθούν κάποιοι που δεν θέλουν full ωράριο και αυτό είναι κατανοητό.
0: Τι ειδικότητες τώρα ψάχνετε, κυρία Γάλλου, για να μάθουν και
1: ψάχνουμε
0: το ακροατήριό
1: μας? Ψάχνουμε μουσικούς, γυμναστές, καλλιτεχνικών, όλες τις ειδικότητες οι οποίες θα μπορέσουν να προσφέρουν κάτι και χωριστό. Είναι στη σελίδα του Δήμου η εκδήλωση ενδιαφέροντος και έχουμε και ενημερώσει την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια να προωθήσει από εκεί. Καλούμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς μας που θέλουν να βοηθήσουν να έρθουν σε εμάς και να βοηθήσουν να κάνουμε φέτος το καλοκαίρι των παιδιών μας ξεχωριστό, κύριε Κορομπίλια.
0: Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή, η οποία ξαναγεννάται μετά από αρκετά χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, γιατί την είχαμε δει, νομίζω ήταν 2012-2013 παλιότερα να λειτουργεί κάτι παρόμοιο, και χαιρόμαστε που ξαναλειτουργεί αυτή η διαδικασία, γιατί σίγουρα προσφέρει και μια κάποια βοήθεια και στις οικογένειες των εργαζομένων τώρα το καλοκαίρι, ώστε τα παιδιά τους να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον τα πρωινά και να κάνουν πολύ ωραία δημιουργικά πράγματα στην περίοδο του καλοκαίρι για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κυρία Γάλλου, είπατε ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσει το πρόγραμμα ακόμα καλύτερα. Μέχρι πότε είναι το περιθώριο ώστε να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί που ενδιαφέρονται την αίτησή τους?
1: Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη πότε κλείνει, αλλά έχουμε αφήσει περιθώριο.
0: Ωραία.
1: Διότι ακριβώς έχουμε διευρύνει την προκήρυξη ακόμα και σε τετράωρους. Οπότε θα ήταν καλό να το διαφημίσουμε λίγο αυτό για να έρθουν περισσότεροι. Θέλω να πω και εδώ ότι έχουμε και προσφορές από διάφορους φορείς αλλά και επιχειρήσεις για να κάνουν κάτι ξεχωριστό σαν προσφορά μία φορά το μήνα στα παιδιά μας. Είμαστε δηλαδή και σε αυτή την διαδικασία.
0: Πολύ ωραία.
1: Που είναι πολύ ευχάριστο. Όλοι γενικά, εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί όλοι έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και αυτή τη δράση. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και όπως σας είπα και θα διευρυνθεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ σημαντικό και εύχομαι να βοηθήσει τους δημότες μας σε αυτούς τους δύο δύσκολους μήνες, Ιούλιο και Ιούλιο, που δουλεύουν
0: σίγουρα
1: όλοι.
0: Σίγουρα θα τους διευκολύνει τα μέγιστα, γιατί θα τα ξέρουν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τα οποία θα εμπλουτιστούν και με γνώσεις και με εμπειρίες στη διάρκεια του καλοκαιριού, για να μην περάσουν αυτοί οι δύο μήνες έτσι άχαρα και ανεφουσίας, απλά παίζοντας ή απλά βλέποντας τηλεόραση.
1: Ακριβώς. Το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Χάλλου, πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή. Την ενισχύουμε και εμείς με την προβολή της και μακάρι να βρεθούν εργαζόμενοι οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ομάδα αυτή για να βγάλουν ένα χαρτιδίκι παραπάνω και οι ίδιοι, αλλά και να συμβάλλουν στην προσπάθεια την οποία κάνει ο Δήμος φέτος το καλοκαίρι με τον εργάτη εσάς στην πρωτοβουλία αυτή. Καλημέρα μου, καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είμαστε καλά. Καλημέρα, κύριε Χάλλου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηλιά στον 104,4.
0: Όντως μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και πολύ ωραία η προσπάθεια η οποία γίνεται από το κοινό τμήμα του Δήμου του Αγίου Νικολάου για την ενίσχυση και τη βοήθεια των οικογενειών, ώστε τα παιδιά τους να κάνουν κάτι δημιουργικό και ευχάριστο τα πρωινά τους και να μην χάνονται σε μια οθόνη, σε ένα κινητό, σε μια τηλεόραση, σε ένα υπολογιστή όλη μέρα.

Δημητριάδης, να μην πέρασε μία μέρα. Τόσο ωραία και ευχάριστα τραγούδια και διαθέσεις. 17 Ιουλίου, Παρασκευή, με τους 1550 στην Νεάπολη, στην Βραδία των Νέων Νεάπολης. Αυτό είναι το σκουτάκι που παίζει στη ροή της εκπομπής, στη ροή του σταθμού, γιατί είμαστε χορηγοί στην Βραδία της Νεάπολης. Αλίμονο, δεν λείπει Μάρτης από τη Σαρακοστή. Όλα τα ευχάριστα, πρώτα του 4,4 και εκπομπή είναι μέσα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Και μία δημοσιοποίηση από το Μιλτήριο Λαστείου εχθές για την το ευχαριστώ όσο έχει να κάνει με την Ελληνική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Μιλτηρίων Ελλάδας. Ο Γάνος υπονέλαβε με απόλυτη επιτυχία και την εκπαιρέωση του Μιλτήριου Λαστείου, έχοντας όλους τους επιμελητηριακούς από ολόκληρη τη χώρα ικανοποιημένους από τη συμμετοχή, την οργάνωση και την όλη διαδικασία που έγινε στον Άγιο Νικόλαο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί παρόμοιες έτσι δράσεις και πρωτοβουλίες είναι καλό να τις αναλαμβάνουμε, να φέρουμε κόσμο εδώ πέρα να μας γνωρίζει και να τον γνωρίζουμε, και πάνω απ' όλα να διαχέει την ικανοποίησή του και τη φιλοξενία του τόπου μας προς την υπόλοιπη χώρα. Γιατί, αν μη τι άλλο, είναι έμεσα μια τουριστική προβολή. Ασφαλώς, ασφαλώς και είναι. Εδώ είμαστε, ήρθαν τα ξύλινα σπαθιά. Να μας πάνε σιγά σιγά στις διαφημίσεις των 9:30, αφού πρώτα περάσουμε μια βόλτα από τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Τρίκαλα στον Αγίου Νικολάου, τι σημαίνει, πιάτσα. Πλατεία Αγίου Νικολάου, το καφέ της πόλης, όπου συναντάμε φίλους συνεργάτες και γνωστούς, εκεί κάνουμε τα ραντεβού μας, εκεί εκπληρώνουμε πολλά πολλά στην πρωινή μας έτσι διαδικασία, αλλά και το απογευματάκι, το βραδάκι, δροσιά και υπέροχες πρωτοβουλίες. Τα Τρίκαλα συνεχίζουν στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, στο Μάγεμαρ, εκεί όπου από το πρωί πλύνουμε το καφεδάκι μας με θέα το γαλάζιο και το αεράκι του λιμανιού. Βλέπουμε τα πλοία πάνε και έρχονται, το κόσμο να πηγαίνει έρχεται, και βέβαια το βραδάκι με μπιτάκια, χαουζάκια και όχι μόνο, και κοκτέιλάρες. Περνάμε το καλοκαίρι μας σούπερ. Μια και μιλάμε για σούπερ καλοκαίρι, τα Τρίκαλα ολοκληρώνονται με το Αμμούδι. Στην άλλη μεριά της πόλης, Αμμούδι, παραλία, Αμμούδι, σούσι, Αμμούδι, κοκτέιλ, Αμμούδι, παγωτά, Αμμούδι, βουτιές, Αμμούδι, μουσκάρες, Αμμούδι, παρτάρες στην Κυριακή, Junior Papa, σε μια παρτάρα από το μεσημέρι μέχρι το αργά το μεσημέρι στο Αμμούδι, μουσικάρες του Junior Papa από Θεσσαλονίκη, να έρχεται στο γνωστό DJ, ενώ τέλος του Ιούλη θα είναι εδώ ο Ιάκωβος, ο Πέτρος Ιακωβίδης μάλλον, σε ένα live που θα ανεβάσει την πόλη στον ουρανό. Όλα αυτά στο Αμμούδι, οπότε μένετε συντονισμένοι. Θα έχουμε και προσκλησούλες ασφαλώς, ενώ ξέρουμε ότι κάθε είσοδο στον Πέτρο Ιακωβίδη €1 θα πηγαίνει για το Make a Wish. Τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, και πραγματικά καλοκαίρι στο νησί σημαίνει Μπάγιαμαρ Αμμούδι Πιάτσα. Σημαίνει Αμμούδι Μπάγιαμαρ Πιάτσα. Σημαίνει Πιάτσα Μπάγιαμαρ Αμμούδι. Τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, και το καλοκαίρι στο νησί το ζούμε στο απόλυτό του εδώ, στον Αγίου Νικολάου.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: φτωχής της απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας, Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Σταύρο Σιόλα, επιστρέψαμε και ένα μόρφη στη τελευταία σελίδα σημερινή μα εκπομπή. Τελευταίο ημίωρο, πάντα εδώ στο 104,4. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Έτσι όπως καθημερινά κάνουμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ, από τον Άγιο Νικόλαο, στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και όταν εμείς λέμε καλημέρα, την εννοούμε γιατί έχουμε και προτάσεις. Δηλαδή για φαγητό, εκτός Αγίου Νικολάου, τι καλύτερο. Λίμνες. Παραδοσιακό υπέροχο καταπράσινο χωριό των Λιμνών και εκεί απολαμβάνουμε τη φιλοξενία της ομάδας του Άγγελου Μαστοράκη. Μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, Καβίνα Χριστίνης, είναι εγγύηση, είναι εγγύηση, είναι εγγύηση. Εκεί θα βρούμε και τον παιδότοπο στην πίσω μεριά του μαγαζιού για τα παιδιά να παίξουν και να το ευχαριστηθούν με την ψυχή τους. Εκεί θα περάσουμε καλά και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Εγγύηση σε κάθε μας έξοδο, εγγύηση σε κάθε μας κάθε αφορμή, εγγύηση σε κάθε στιγμή. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι η ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη. Πραγματικά μας θα προσφέρει όλα μα όλα. Ταβέρνα Χριστίνης. Αν θέλετε να ετοιμάσετε κάτι ιδιαίτερο και να προγραμματίσετε κάτι διαφορετικό, τότε τα Βένα Χριστίνης είναι η καλύτερη επιλογή. Μέχρι 120 άτομα, 2 8 41 0 32 269, μια επικοινωνία με τον ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη και όλα θα είναι στην εντέλεια έτοιμα. Εμπιστευτείτε μας. Τα Βένα Χριστίνης, εκεί περνάμε μόνο καλά.

0: Λοιπόν, λίγο πριν μιλήσαμε με τη Δήμαρχο Παιδείας, την κυρία Μαρία Γάλλου, για το θερινό κάμπ που λειτουργεί στο δεύτερο δημοτικό του Αγίου Νικολάου και Παιδεία Δημοτικού. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σχολείο, γιατί μπορεί να έχουμε ένα καλοκαίρι τα κουδούνια να έχουν σταματήσει να χτυπάνε. Οι μαθητές να είναι ήδη σε διακοπές και να είναι ήδη σε κατασκηνώσεις και να είναι ήδη αλλού. Αλλά φαίνεται ότι κάποια σχολεία έχουν ήδη ξεκινήσει και τη διαδικασία των εγγραφών για την επόμενη σχολική χρονιά. Και ένα από τα σχολεία αυτά είναι και το υπερδαστήριο πλέον Εσπερινό Γέλ του Αγίου Νικολάου, όπου θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τη διευθύντριά του, την κυρία Ελένη Τζερεμέ, για να μας πει πιο πολλά πράγματα για όσους ενδιαφέρεστε από εσάς να έχετε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σας και να ολοκληρώσετε κάτι που είχατε αφήσει στη μέση. Κυρία Τζερεμέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και καλό μήνα, μια και δεν τα είπαμε χθες.
0: Καλό μήνα και εσάς, καλό καλοκαίρι. Κάνετε τελετή αποφύτησης και λήξης στο σχολείο σας, αλλά φαίνεται ότι δεν θέλετε να ξεκουραστείτε και οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Για πείτε μας σχετικά, τι ακριβώς συμβαίνει στο Εσπερινό Γέλ του Αγίου Νικολάου.
1: Ωραία, όσον αφορά την αποφύτηση, τη λήξη μάλλον, γιατί εμείς αποχαιρετιόμαστε όλοι μαζί, όχι μόνο οι απόφοιτοι, αλλά και οι υπόλοιποι, και χαιρόμαστε που έχουμε και όλους τους φίλους μαζί μας εκεί. Το αναφέραμε και εκεί εκείνη τη μέρα ότι περιμέναμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα να ανακοινωθούν οι εγγραφές. Τελικά ανακοινώθηκαν μόλις το χτες, δηλαδή χτες ξεκίνησαν, 30 του μήνα ξεκίνησαν και έχουν μέχρι και την Τετάρτη 8 του μήνα προθεσμία για να γίνουν. Όταν λέμε εγγραφές, εννοούμε εγγραφές και επανεγγραφές. Αφορά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Λύκεια και ΕΠΑΛ, ημερήσια και Εσπερινά. Η εγκύκλειος έχει ανακοινωθεί. Οι εγγραφές γίνονται από τον καθένα προσωπικά ηλεκτρονικά, εφόσον είναι ενήλικας, ή για το παιδί εφόσον είναι κηδεμόνας, με κωδικούς τάξης NET. Όσοι είναι από την πρώτη τάξη και μετά το ξέρουν ή το έχουν κάνει ήδη. Όσοι πάνε να φοιτήσουν στην πρώτη, ίσως να μην το ξέρουν πολύ καλά, αν χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια, εδώ είμαστε για να την παρέχουμε.
0: Οπότε, μιλάμε τώρα για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θέλουν να φοιτήσουν ξανά στο Γενικό Λύκειο και το Αγίου Νικολάου, αλλά στο Εσπερινό, γιατί το πρωί εργάζονται. Οπότε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον στον τόπο μας εδώ και αρκετά χρόνια να υπάρχει και να λειτουργεί ένα Εσπερινό Γενικό Λύκειο στον Αγίου Νικολάου, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται για την μαθητεία του κάθε ενδιαφερόμενου, ο οποίος μπορεί να είναι από 18-19 χρόνων μέχρι και 60-50, ανεξάρτητο όριο ηλικίας.
1: Μπορεί να είναι και μικρότερος από 18, αν εργάζεται σε πρωινό ωράριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, να το ξαναπούμε και αυτό, ότι το σχολείο μας, στο σχολείο μας έχουν φοιτήσει ήδη δηλαδή, και μπορούν να φοιτήσουν και μαθητές με απολυτήριο γυμνασίου ανήλικοι. Αυτό βέβαια τις εγγραφές πλέον τις κάνουν οι γονείς τους, οι κηδεμόνες τους. Και εφόσον βέβαια προσκομίσουν χαρτιά από την εργασία τους που είναι σε πρωινό ωράριο, άρα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εκ των πραγμάτων το ημερήσιο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αφορά και ανήλικους, εφόσον είναι εργαζόμενοι, και ενήλικες βέβαια, εργαζόμενους ή όχι.
0: Πολύ ωραία. Οπότε εγγραφές ξεκίνησαν και οι επανεγγραφές επίσης θα κρατήσουν μέχρι και τις 8 του μήνα Ιούλη, μέχρι την επόμενη Τετάρτη είναι η διορία. Οπότε μπαίνουν όλοι στο gov.gr με τα σχέδια του TaxNet και εκεί κάνουν την εγγραφή τους και δηλώνουν ότι θέλουν να φοιτήσουν στο Εσπερινό Γέλ του Αγίου Νικολάου, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επιλέξουν τη σωστή κατηγορία σχολείου, το Εσπερινό Γέλ. Και δεν επιλέγουν Εσπερινό Γέλ Αγίου Νικολάου ακριβώς, αλλά γίνεται η τοποθέτησή τους εφόσον από τα στοιχεία της διεύθυνσης. Δηλαδή δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τη διεύθυνση κατοικίας και τα λοιπά, και το σύστημα ουσιαστικά τους καταχωρεί
0: εδώ,
1: πιο κοντινό λογικά σχολείο. Οπότε εφόσον είναι στην περιοχή μας την ευρύτερη του Δήμου Αγίου Νικολάου ή τα πιο κοντινά σχολεία μετά που θα μπορούσαν να είναι στη Σιτία, αν δηλώσουν μια κατοικία προς εκείνη την περιοχή, ή στο Ηράκλειο κτλ. Αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν μας.
0: Ναι. Τώρα, αν κάποιος μας ακούει που δεν έχει και πάρα πολύ έτσι καλή επαφή με τα ψηφιακά και τις πλατφόρμες και το gov.gr, πώς μπορεί να βοηθεί από το σχολείο σας, κυρία Τζερεμέ?
1: Ωραία, το σχολείο μας είναι και σήμερα ανοιχτό, επειδή είμαστε σε κατάσταση θερινών υπηρεσιών πλέον, δηλαδή όμως τα σχολεία δεν είναι κάθε μέρα. Εγώ βέβαια είμαι συνήθως και το πρωί και το απόγευμα για κάποιες δουλειές εκεί δικές μου, αλλά σήμερα και θερμικά είναι ανοιχτό το σχολείο την Πέμπτη, το απόγευμα. Και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετά άτομα και από τους παλιούς μας μαθητές και νέους.
0: Πολύ ωραία.
1: Να έρθουν να δούμε μαζί τη διαδικασία. Αν κάποιος τώρα δεν προλαβαίνει σήμερα που το ακούει κτλ., πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσει μαζί μου αναγκαστικά, γιατί όπως ξαναλέω το σχολείο δεν είναι σε διαρκή λειτουργία.
0: Οπότε
1: το σταθερό
0: λογικό
1: τηλέφωνο του σχολείου πιθανότατα δεν θα απαντηθεί. Οπότε αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, το τηλέφωνο μου είναι διαθέσιμο, πολύ ευχαρίστως. Να το ξαναπούμε αν θέλετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ωραία, στο τηλέφωνο λοιπόν 6945 89 70 28. Mm-hmm. Είναι το δικό μου τηλέφωνο το προσωπικό. Πολύ ευχαρίστως να έρθουμε σε επικοινωνία και να βρούμε την ώρα που βολεύει για να κάνουμε την εγγραφή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να λοιπόν, που το σημερινό γέλιο γενικό σας περιμένει για μια δεύτερη ευκαιρία με δεύτερη έτσι.
1: Να πω έτσι κάτι που θέλω πάρα πολύ να ακουστεί σήμερα, γιατί
0: παρακαλώ.
1: Το βίωσα προχτές με μεγάλη χαρά. Εχθές μάλλον που έγινε η εγγραφή, ένας από τους μαθητές μας, γιατί ο στόχος είναι για πολλούς το απολυτήριο που το έχουν αφήσει και μέχρι στιγμής είναι αλήθεια και πέρυσι και φέτος, ότι δεν είχαμε μαθητές που ενδιαφέρθηκαν για πανελλαδικές, θέλανε το απολυτήριο και θα το αξιοποιήσουν όπως αυτοί νομίζουν καλύτερα. Αλλά χτες, ας πούμε, επειδή τώρα προβληματίζονται για τις κατευθύνσεις που θα πάνε στη Δευτέρα ή στην Τρίτη περισσότερο, με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα ένα μαθητή μας που έλεγε ότι σκέφτομαι να πάρω αυτή την κατεύθυνση που αργότερα θα με οδηγεί στην τάδε σχολή.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε, θα περιμένουμε πώς και πώς πραγματικά, έτσι, να δούμε και τα δικά μας παιδιά να προχωράνε και περισσότερο, και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει αυτό άμεσα, σύντομα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να που οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται και πάντα υπάρχει το περιθώριο να μην σταματάμε να ελπίζουμε και να κυνηγάμε τα όνειρά μας άστα, ότι και για κάποια χρόνια τα αφήσαμε λίγο σε αναμονή. Να όμως που δίνει τη δυνατότητα τώρα να τα
1: διεκδικήσουμε. Και άλλο πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες λίγο της περιοχής μας. Το έχω ξαναπεί και αυτό, ότι επειδή είμαστε τώρα στην full high season και τα λοιπά που λέμε, όσο είναι
0: ναι.
1: Αλλά για τους συμπολίτες μας είναι όντως μια πολύ πιεστική περίοδος.
0: Όντως.
1: Βλέπω ότι αρκετοί έτσι λίγο δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω κτλ. Και θα ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Είναι πολύ προτιμότερο να γίνει τώρα η αίτηση, εφόσον υπάρχει η προθεσμία. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μας φαίνεται αδύνατο, επειδή ακριβώς οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ πιεστικοί. Αλλά όταν θα ξεκινήσει το σχολείο μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που θα έχουν πέσει κάπως αυτοί οι ρυθμοί, σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να το παρακολουθήσουμε. Και επειδή έχει συμβεί επίσης Οκτώβρη πλέον ή Σεπτέμβρη, ας πούμε, που ανοίγουν τα σχολεία, να έρχονται κάποιοι να λένε «Αχ, δεν πρόλαβα, ας πούμε, δεν
0: ναι,
1: το φοβήθηκα, δεν το τόνισα κτλ. Τώρα γίνεται». Εντάξει, υπάρχει μια δεύτερη περίοδος εκεί στο Σεπτέμβριο, αλλά καλό είναι να μην τα αφήνουμε για εκείνη την ώρα. Οπότε, κάνουμε την εγγραφή, εφόσον έστω και υπάρχει το ενδιαφέρον, και

0: Γιάννης Γιουγαρίνης, νοσταλγός του Rock and Roll, και είμαστε εδώ τελική ευθεία για τη σημερινή μας τηλεφωνική επικοινωνία από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Προπαρασκευή σήμερα, ημέρα 5η, 2 του μήνα Ιούλη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Σήμερα μας μέχρι και τις 10. Καλημέρα τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαστε ένα κολομπίλια και ακούτε την μακροβιότερη ενωτική εκπομπή στο λεπτό ραδιόφωνο. Πάμε αέρα, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε καθημερινά μαζί 8 με 10. Καλημέρα.
1: Σε μαγαζί.
0: Και μια φορά ακόμα η μέρα ταλαιπωρία, σημερινή μέρα με το ΒΑΚ κλειστό στις εργασίες, οι οποίες γίνονται έστω τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε κίνηση προς τη Νεάπολη, από τον Παλιό και από Νεάπολη προς τα εδώ, από τα... από το κάμπο του Μαραμπέλου, Λακώνια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε μεγάλη μεγάλη προσοχή, υπομονή και φορτώστε λίγο χρόνο παραπάνω για να μην βρεθείτε εκτός ραντεβού.
1: Σε νέο δύο, κόσμος ξεχασμένος, πιάνω κλασικό.
0: Και προσπαθήστε να το αντιμετωπίσετε με χιούμορ και με ψυχραιμία. Ραδιόφωνο στον δρόμο, μουσική, καφέ, νερό και ΒΟΑΚ είναι, θα περάσει, θα ολοκληρωθεί. Εδώ είμαστε εμείς, το κινητό μας με ασφάλεια στον δρόμο, γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε τον Ζαχαρία Πατωνάκη να είναι εκεί και να μας εξυπηρετεί σε ό,τι και αν έχει να κάνει με το όχημά μας. Πρατήριο Ετζίαν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θες φράμα στο αμμούδι, και πραγματικά όλα τα βρίσκουμε εκεί για το όχημά μας. Και δυνατό καθαρό καύσιμο και το λάδι μας και όλα τα αξιόρα τα οποία θέλει το αυτοκίνητό μας, και το πλένουμε μόνοι μας ή το πλένουμε μετά από ραντεβού στο 2841-026-371. Μας πλούν οι ειδικοί. Εκεί βρίσκουμε και ελάστικα, κάνουμε έλεγχο στο αμορτσέρ μας, το γονεσδέρ που λειτουργεί πλέον στο πρακτήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατωνάκη. Εκεί παίρνουμε και το πρωινό μας, το καφέ Τζιάν, που είναι ακριβώς η γωνία της επιχείρησης. Ένας πολυχώρος για τη φρουτή του αυτοκίνητου και όχι μόνο. Ζαχαρία Πατωνάκη, σε φράμα στο αμμούδι. Και εκεί είμαστε πραγματικά στους καταλληλότερους ανθρώπους, οι οποίοι με σεβασμό και με επαγγελματισμό αντιμετωπίζουν το κάθε θέμα που έχει να κάνει με το δικό μας αυτοκίνητο. Εμείς ξανά το πρωί αύριο μαζί, ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε καθημερινά, θα είμαστε και Παρασκευή στους 104,4. Θα είναι πολύ καλή η υπόλοιπη Πέμπτη. Θα δημόσουμε και πάλι αύριο, θα είναι τέλος Παρασκευή, για 2 ώρες όλο ζωντανά στον αέρα του 104,4. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θα δούμε και πάλι το πρωί αύριο ακριβώς στις 8. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM. 104,4 για μικρά και μεγάλα.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml, 2 και 94.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Kera-tours.gr.

θεσβηθήστηκε βαθιά σαν αλυσίδα σε χρόνους άγνωστους σαν σίδερο βαρύ. Στου ταξιδιού τα κύματα γερνάει το σκαρί. Στο άνοιγμα της θάλασσας το πρόσωπο σου είδα.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Αναδόση μου.

0: 94,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Στα 10

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
7: Εντάξει.
8: Με ένα μουρμούρ μου γκριτώ θα φοβερίσω το θεριό που είναι κρυμμένο μέσα. Ο κόσμος πάει με το

0: στις ασφαλτού τις πίσες.
1: Τονίζει τα Α8043, εμποδίζει την κυκλοφορία.

βαδίζω στον καιρό και βάζω δυναμίτες. Να σκάσει σάπια σου κοιλιά που του κακού γεννάει παιδιά και θέλει τους αγύρτες.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
10: Καλησπέρα να φετάδες, καλώς ορίσατε.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική. Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Αυτή ήταν η νυχτερινή εκπομπή. Εμάς δεν είναι νυχτερινή εκπομπή, δεν έχει καθόλου έτσι τοποθέτηση ώρας. Η εκπομπή είναι anytime. Οπότε σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή. Η Νίκη Κοπίτα ήταν το κορίτσι που έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το βρήκα το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ και πάει να το μεταδώσουμε. Θα την αναζητήσω να μάθουμε και περισσότερα για αυτήν, όσο νούπο. Εμείς είμαστε εδώ για 2 ώρες, θα είμαστε μαζί. Θα ακούμε τραγούδια καινούργια, παλιά, παλιότερα, τραγούδια που θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να τα κάνουμε αγαπημένα και αυτά και πολλά πολλά ακόμα. Προς το παρόν πάμε σε ένα παλαιότερο της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, από την οποία και το γνωρίσαμε το κομμάτι, τη γνωρίσαμε μέσω αυτού του τραγουδιού, αλλά και ήταν η αφορμή για να κάνουμε και μια μικρή κουβέντα πριν από αρκετό καιρό.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ανδριάννα Μπάμπαλη που τραγουδάει με Σχέμνη Μάλ και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πολύ καλοκαιρινό τραγούδι με το γλυκό σταφύλι. Περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουν τα καλούδια οι μεγαλύτερες κυρίες και να τα δοκιμάζουμε το γλυκό σταφύλι που είναι του Σεπτεμβρίου, ωστόσο. Είναι από τα καλύτερα γλυκά του κουταλιού. Λοιπόν, λέω να μετρηθούμε τώρα, να δούμε πώς είμαστε εδώ και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Οπότε, ας πάμε να θυμηθούμε το τραγούδι που είχε γράψει ο Δημήτρης Κοριαλάς για τη Ραλιά, αλλά το διασκεύασε η Μαριάννα Ζάχου.

Άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, καινούριο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εντάξει, αν δεν τραγουδήσει και ο Μιχάλης καλοκαιρινά τραγούδια, όχι ότι του λείπουν τα χειμερινά και τα πιο έτσι ατμοσφαιρικά, αλλά με τα καλοκαίρια τα πάει πάρα πολύ καλά εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει στο πάρα πολύ λίγο για να ακούσουμε ένα ή δύο κομμάτια. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα και δύο κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ένα, με την Παυλίνα Βουλγαράκη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: 104,4 ο Άσης Δροσιάς θα εφέμπει.

Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου, αυτό ήταν ο Σταύρος Σιόλας, το Είμαι Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι. Δεν λέγεται έτσι. Είναι από τα αγαπημένα μας όμως του καλοκαιριού και νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ και σε εσάς, μέσα σας, στην καρδιά σας. Και έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα άλλο ακόμα break. Το δεύτερο break της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Αυτά τα γνωστά, αλλά δεν σας αφήσουμε έτσι. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι και αυτό έρχεται από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Νίκο Πορτοκάλιγλου. Ταξιδιάρικο και πολύ πολύ αγαπημένο.

0: για τίποτα δεν φταίξαμε εμείς. Για όλα οι άλλοι φταίνε. Φταίει και ο δρόμος και ο γυαλός που είναι στραβός.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια τζούρα ελευθερίας. Γιατί αν χρειαζόμαστε κάτι, σίγουρα είναι μια τζούρα ελευθερίας. Η Ιουλία Καραπατάκη ερμηνεύει ωραία στην Τάντο. Για μένα είναι το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού, έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τι λέτε, πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε κάτι διασκευασμένο, αλλά από μια φοβερή αγαπημένη φωνή. Την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και γιατί, γλυκιά μου, κλαις.

και γελούν. Κανάνε τα εγκλήματα. Με σκαράβι σαν πιο κάραβο. Πάνω σε αυτά τα κύματα. Με μια μαντήλα στο λαιμό και δίχως καπετάνιο. Θα έρθουμε στην Ανατολή να σπάσουμε τον μπλόκο. Για μια σμάνα στο χαμόγελο.

0: θα βρω φωνή να τραγουδήσω.
1: Και αυτά που είδα, να στα πω.
2: Ο Μιλτός Πασχαλίδης με μια λωρίδα ουρανό και τον Θωμά Κωνσταντίνο, ένα πολύ πολύ διαφορετικό τραγούδι, μας αρέσει και έτσι. Ο Μιλτός ούτως ή άλλως, αν παρακολουθήσετε και όλη την και τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία, θα έχετε διαπιστώσει ότι γίνεται χαμός όπου και αν εμφανίζεται. Μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε τόσο ωραίους καλλιτέχνες και πάνε όλοι τόσο καλά στις καλοκαιρινές συναυλίες. Τους αγαπάμε, τους ακολουθούμε, τους ακούμε και μας αρέσει να περνάμε καλά μαζί τους. Με τον ίδιο τέτοιο χαμό γίνεται και με τους Πιξιλάξη, τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπαμπιστόκα.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα Νότια Προάστια. Τα Νότια Προάστια, ένα τραγούδι ολοκένουργιο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, νομίζω την περασμένη Παρασκευή, από τον Μανώλη Φάμελο και τον Φίβο Δελιβοριά. Περιγράφει την κατάσταση που ζούμε όσοι μένουμε στα Νότια Προάστια και την περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά θα φτιάξει, θα είναι πολύ πολύ ωραία όλα τα πάντα όλα, αλλά μέχρι τότε εντάξει, έχουμε ζήσει πολλά χρόνια σκαψίματος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και για την ανάπτυξη και για τη μη ανάπτυξη και το ότι σημαίνει ανάπτυξη εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι μας με ένα ακόμα αγαπημένο.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
7: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Για την όμορφη ζωή ξεκίνησε να μας τραγουδά ο Θοδωρής Βουτσικάκης, Λαβίτα Εμπέλα, και το τέταρτο ημιωράκι για σήμερα είναι εδώ στη διάθεσή σας. Εδώ παρέα σας, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Θυμήθηκα τώρα μερικά τραγουδιά που έρχονται από το... εντάξει, εγγύς παρελθόν θα το έλεγα, αλλά ωστόσο από το παρελθόν, και τα αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Ένα από αυτά που ξεκινάει αυτή την μικρή ενότητα, αυτού του 20 λεπτό το πούμε, είναι το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους, ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους για την Ελένη Δήμου, και έχουμε υπεραγαπήσει.

Η Σιρίαλ μας θύμισαν ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Το θα περιμένω. Και εσείς δεν χρειάζεται να περιμένετε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Είναι καλοκαίρι 2026. Με όλα τα ευτράπελα που συμβαίνουν γύρω μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε καλοκαίρι είναι ένα μοναδικό καλοκαίρι και πρέπει να το ζούμε όπως και κάθε μέρα στο έπακρο. Χωρίς αναστολές, χωρίς τίποτα, ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε κάψει τη ζωή μας πολλές φορές και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε μερικά μαθήματα να μας γίνουν. Και μαθήματα, τα παθήματα να μας γίνουν μαθήματα και να τα ξορκίζουμε. Λοιπόν, οπότε και συνεχίζουμε. Και τι θυμήθηκα τώρα.

και Αλίτης και Ζητιάνος, ο Χρήστος Δάντης και τη ζωή μου καίω. Το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή του η Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους του Αντώνη Αδρικάκη και πραγματικά έχει μείνει ιστορικό στην ελληνική δισκογραφία και πολύ πολύ καλά έχει κάνει, γιατί τέτοια τραγούδια γράφονται μία στο τόσο. Η αλήθεια είναι, να τη λέμε κι αυτή. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, σαφώς κλείνουμε πάντα με τραγούδι και μάλιστα θα κλείσουμε με Γιώργο Δημητριάδη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Όχι, όχι. Δεν είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό θα το ακούσουμε με αφορμή κάτι άλλο που σας το φιλάω για έκπληξη. Θα ακούσουμε κάτι άλλο πολύ πολύ αγαπημένο και πολύ έτσι δυνατό, καλοκαιρινό, και θα σας αποχαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό και άντε, ξυπνήστε. Φτάσαμε, για χαρά.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην

0: επιχειρημάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Η έβραση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πίτσα Ιφαντή, rock and roll.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: πήραν μαζί τους τα παιδιά.
1: Με τη φωνή και τη μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής στους 104,4 των FM. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερεί στο

Με τον Ηλία Ανδριόπουλο και στην πρώτη μας ενότητα. Δύο ματιές ίσα ίσα στο έργο του. Από τα δρόμενα της δεκαετίας του 70 και τον κύκλο του «Αργοναύτες», το τραγούδι του παλιού καιρού σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, με την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Συμμετείχε ο Γιάννης Φέρτης.

Από τα ποιητικά δρόμενα της ταραγμένης δεκαετίας του 40 στα μουσικά της δεκαετίας του 80. Προσανατολισμοί του Οδυσσέα Ελίτη, αποσπάσματα των οποίων μελοποίησε ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη, όλα τα Κυπαρίσια δείχνουν μεσάνυχτα και ουρανός καθαρόαιμος.

0: Από τα μουσικά δρόμενα του 80 σε εκείνα του 90 και από τον Ηλία Ανδριόπουλο στον Νίκο Ζουδιέρη, με το στίχο του συνθέτη, την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη, ο ήλιος θα λωνάρει.
1: Πώς να χωρέσεις μέσα σ' όρια και μέτρα, το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει. Ξέρω στα παιδικά σου όνειρα

Και από το πρώτο μισό του 90 πίσω στο αντίστοιχο του 70. Από τον Νίκο Ζούδιαρη στον Γιάννη Σπανό, αλλά και στο Γιάννη Σκαρύμπα. Στο σπασμένο καράβι τους, όπως συμπεριλήφθηκε στην τρίτη κατά σειρά ανθολογία του συνθέτη, με τη φωνή του Κώστα Καράλη.

Από τον Κώστα Καράλη στην Ελευθερία Αρβανιτάκη και στην συνεργασία της με το Σταμάτη Σπανουδάκη, Κοντραμπάντο. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 με την πασίγνωστη ακτή. Τη μουσική, το στίχο, την ενορχήστρωση του Σταμάτη.

Παλινδρομώντας σε μια δεκαετία, εκείνη του 80, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αλλά και καθοριστική για την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πίσω στην συνεργασία της νεότατη με τους Μαμαγκάκη Ιωάννου που κυκλοφορήθηκε Κέντρο Διερχομένων. Λαϊκά ξενοδοχεία.

Ένα ακριβό τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη είχε μια διαφορετική, πλούσια ερμηνεία από την Νένα Βενετσάνου. Απόψε με εγκατέλειψες.

Στα 1976 με τους Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Ακόμα μια συνεργασία τους. Αυτή τη φορά η Αθανασία. Τσάμικος με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

Ο Μανώλης Μητσιάς, τον ακούσατε ήδη, και η Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευσαν την Αθανασία. Τον κύκλο των Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου, από όπου επιλέγουμε ακόμα ένα τραγούδι. Το μελαγχολικό εμβατήριο.

Και από τα 1976 στα 1972 και στον Άγιο Φεβρουάριο, τον Δήμο Μούτση και Μάνου Ελευθερίου. Η Πετρίς Αλπαία, συνερμηνεύτρια, με συγχωρείτε, του Δημήτρη Μητροπάνου, στο τραγούδι «Το σπίτι στην Ανηφοριά».

0: Σε στίχους της Μαρία Στρίγκου με την ενορχήστρωση και τη μουσική του Μιχάλη Νικολούδη, στα 2003 και στον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι, «Κοιμήσου φεγγαρένια μου», από τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη. Σας ευχαριστούμε που για σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλή, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
8: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ραδιόφωνο

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: 1980. Κάπως τα χρόνια μέσα στη μουσική, τότε πέφτω πάνω σε αυτό εδώ το κομμάτι που ακούτε αμέσως τώρα.

τύμπανα, μάλλον δεν ξέραν περί τίνο σε πρόκειτο. Πρόκειται για τον κύριο Steve Gadd, έναν μουσικό, ο οποίος από νωρίς έδειξε τις δυνατότητές του, την αισθητική του, τον τρόπο παίξηματος που διέφερε πάρα πολύ σε σχέση με τους μουσικούς εκείνης της εποχής. Ακόμα και σήμερα, αυτό που βγάζει ο άνθρωπος αυτός, να είναι καλά, δεν είναι εύκολα να το αντιγράψει κανείς. Παρότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναλυθεί το παίξιμο του καθενός ψηφιακά μέσα όπως το YouTube κλπ. Και πολλά άλλα, υπάρχουν διάφοροι μουσικοί ανά τον κόσμο που έχουν ξεσηκώσει ουσιαστικά τον τρόπο, την τεχνική, το αισθητήριο, η λογική, το αίσθημα, το αποτέλεσμα που βγάζει ακόμα και σήμερα και ας ξεπερνάει τα 80 του, είναι μοναδικό. Ένα παράδειγμα από αυτό που νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το ρυθμικό μέρος για το 50 Ways to Leave Your Lover του Paul Simon.

Εδώ με μια δική του εκδοχή, ένα δικό του συγκρότημα, ένα δικό του μουσικό σύνολο, ζωντανά, το κομμάτι λέγεται Mercy.

Και ως ένας βέβαια από τους διασημότερους μουσικούς drummers όλου του κόσμου, φυσικό είναι να ασχολείται με τις εταιρείες που κατασκευάζουν τύμπανα, όπως εδώ ένα σύνολο τυμπάνων της Yamaha, το οποίο διαφημίζει ουσιαστικά με το παίξιμο του.

Η Χιρόμι είναι μια Ιαπωνέζα πιανίστρια, ιδιαίτερα ταλαντούχος θα έλεγα, που έχει ένα δικό της μοναδικό τρόπο να ερμηνεύει πράγματα, να συνθέτει, να παίζει. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ακούς τη συγκεκριμένη καλλιτέχνη, θα νομίζεις ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε στο πιάνο. Μαζί της ο Άντονι Τζάκσον, στον μπάσο που νομίζεις ότι τον μπάσο του μιλάει, και ο Σάιμον Φίλιπς στα τύμπανα.

Η Manhattan Transfer ήταν ένα φωνητικό κουαρτέτο που κράτησε σχεδόν μέχρι το 2023, από το 1969, και ακόμα και σήμερα οι ηχογραφίες τους δίνουν ένα μοναδικό ύφος στο στερέωμα της jazz ανά τον κόσμο. One Step Closer, από τον δίσκο αφιέρωμα που είχαν κάνει πριν από κάμποσα χρόνια στον Chick Corea.

Μισελ Πετρουσιάν ήταν ένας πιανίστας ο οποίος έφυγε σε νεαρή ηλικία διότι έπασχε από τη σπάνια ασθένεια ατελής οστεογένεση. Όπως λέγεται, ήταν πολύ κοντός, με τα χίλια βάσανα έφτανε το πιάνο, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες στον κόσμο και ίσως ένα από τα καθαρότερα και πιο σαφή παίξηματα που εγώ προσωπικά έχω ακούσει.

Ο DJ Santel ή Σκέτο Santel είναι ένας γερμανός μουσικός ελληνικής καταγωγής, τον οποίο γνωρίσαμε το 2007 με ένα δίσκο που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα ακούσουμε ένα κομμάτι στη συνέχεια, διασκευάζοντας ή ακολουθώντας δρόμους της Βαλκανικής Χερσονήσου, ακόμα και ελληνικά ρεμπέτικα όπως θα πάμε παρακάτω. Φύγε κι άσε με.

Κλείνουμε με ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε. Stanley Clark, Aldi Meola, Jean-Luc Bondy, Marocco. Ως την άλλη πέμπτη που θα τα ξαναπούμε, jazz από τους 104,4. Τέλος για απόψε. Γεια σας.

ή τίποτε. Απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατέ. Είναι σωστός κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του

μέρας που βραδιάζει, ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε, για τα κρυφά της μυστικά ξανά ρωτούσε.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Στις ανάγκες τις καυτές, τα χείλη στάζουν μέλη και μέση σου σαν χέλη. Έλα και μη σε μέλη λες, έχω δουλειές. Μα τι είναι αυτές,

Alfredo Badelli, Repugni Chifara, scure, e Chifara, e Chifara.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Μέσα από το παράθυρο μου έκλεψες το όνειρό μου, ήλιε μου. Πήγες να κρυφτείς μασίδα

σε χάρτες μαζέψαν τα μένα σπίτια. Σκλαβώσαν το φως, δεν υπάρχει πια τόπος. Εκεί που δεν έχει στρώμα και σώμα ή ένα λύπη στη χουργή το

这属于。

γόνο τραγούδι κι αποκριμνό. Φωτιά στην κολχίδα βυθίζω ζωντός.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: μαζί τους τα παιδιά.
1: Με τη φωνή και τη μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής στους 104,4 των FM. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Και απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι Ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Με τον Ηλία Ανδριόπουλο και στην πρώτη μας ενότητα. Δύο ματιές ίσα ίσα στο έργο του. Από τα δρόμενα της δεκαετίας του 70 και τον κύκλο του «Αργοναύτες», το τραγούδι του παλιού καιρού σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, με την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Συμμετείχε ο Γιάννης Φέρτης.

Από τα ποιητικά δρόμενα της ταραγμένης δεκαετίας του 40 στα μουσικά της δεκαετίας του 80. Προσανατολισμοί του Οδυσσέα Ελίτη, αποσπάσματα των οποίων μελοποίησε ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Η Άλκη στη Πρωτοψάλτη, όλα τα κυπαρίσια δείχνουν μεσάνυχτα και ουρανός καθαρό αίμος.

0: Από τα μουσικά δρόμενα του 80 σε εκείνα του 90 και από τον Ηλία Ανδριόπουλο στον Νίκο Ζουδιέρη. Με το στίχο του συνθέτη την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Ο ήλιος στα λονάρι.
1: Πώς να χωρέσεις μέσα σόρια και μέτρα. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει.

Και από το πρώτο μισό του 90 πίσω στο αντίστοιχο του 70. Από τον Νίκο Ζούδιαρη στον Γιάννη Σπανό, αλλά και στο Γιάννη Σκαρύμπα. Στο σπασμένο καράβι τους, όπως συμπεριλήφθηκε στην τρίτη κατά σειρά ανθολογία του συνθέτη, με τη φωνή του Κώστα Καράλη.

Από τον Κώστα Καράλη στην Ελευθερία Αρβανιτάκη και στην συνεργασία της με το Σταμάτη Σπανουδάκη, Κοντραμπάντο. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 με την πασίγνωστη ακτή, τη μουσική, το στίχο, την ενορχήστρωση του Σταμάτη.

παλινδρομώντα σε μια δεκαετία, εκείνη του 80, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αλλά και καθοριστική για την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πίσω στην συνεργασία της νεότατη με τους Μαμαγκάκη Ιωάννου που τυπλοφορήθηκε κέντρο διερχομένων. Λαϊκά ξενοδοχεία.

Ένα ακριβό τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη είχε μια διαφορετική, πλούσια ερμηνεία από την Νένα Βενετσάνου. Απόψε με εγκατέλειψες.

Στα 1976 με τους Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Ακόμα μια συνεργασία τους. Αυτή τη φορά η Αθανασία. Τσάμικος με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

Ο Μανώλης Μητσιάς, τον ακούσατε ήδη, και η Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευσαν την Αθανασία. Τον κύκλο των Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου, από όπου επιλέγουμε ακόμα ένα τραγούδι. Το μελαγχολικό εμβατήριο.

Και από τα 1976 στα 1972 και στον Άγιο Φεβρουάριο τον Δήμο Μούτση και Μάνου Ελευθερίου. Η Πετρής Αλπέα, συνερμηνεύτρια με συγχωρείτε του Δημήτρη Μητροπάνου, στο τραγούδι «Το σπίτι στην Ανηφοριά».

0: Σε στίχους της Μαρία Στρίγκου με την ενορχήστρωση και τη μουσική του Μιχάλη Νικολούδη, στα 2003 και στον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι, «Κοιμήσου φεγγαρένια μου», από τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη. Σας ευχαριστούμε που για σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: 1980. Κάποια χρόνια μέσα στη μουσική, τότε πέφτω πάνω σε αυτό εδώ το κομμάτι που ακούτε αμέσως τώρα.

Η προσγείωση στην πραγματικότητα δυστυχώς άγαρμπη. Όσοι λέγαμε τότε ότι παίζαμε τύμπανα, μάλλον δεν ξέραμε περί τίνο σε πρόκειτο. Πρόκειται για τον κύριο Steve Gadd, έναν μουσικό, ο οποίος από νωρίς έδειξε τις δυνατότητές του, την αισθητική του, τον τρόπο παίξηματος που διέφερε πάρα πολύ σε σχέση με τους μουσικούς εκείνης της εποχής. Ακόμα και σήμερα, αυτό που βγάζει ο άνθρωπος αυτός, να είναι καλά, δεν είναι εύκολα να το αντιγράψει κανείς. Παρότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναλυθεί το παίξιμο του καθενός ψηφιακά μέσα όπως το YouTube κλπ. Και πολλά άλλα, υπάρχουν διάφοροι μουσικοί ανά τον κόσμο που έχουν ξεσηκώσει ουσιαστικά τον τρόπο, την τεχνική, το αισθητήριο, η λογική, το αίσθημα, το αποτέλεσμα που βγάζει ακόμα και σήμερα και ας ξεπερνάει τα 80 του, είναι μοναδικό. Ένα παράδειγμα από αυτό που νομίζω το ξέρουμε όλοι, το ρυθμικό μέρος για το 50 Ways to Leave Your Lover του Paul Simon.

εδώ με μια δική του εκδοχή, ένα δικό του συγκρότημα, ένα δικό του μουσικό σύνολο, ζωντανά, το κομμάτι λέγεται Mercy.

Και ως ένας βέβαια από τους διασημότερους μουσικούς drummers όλου του κόσμου, φυσικό είναι να ασχολείται με τις εταιρείες που κατασκευάζουν τύμπανα, όπως εδώ ένα σύνολο τυμπάνων της Yamaha, το οποίο διαφημίζει ουσιαστικά με το παίξιμο του.

Η Χιρόμι είναι μια Ιαπωνέζα πιανίστρια, ιδιαίτερα ταλαντούχος θα έλεγα, που έχει ένα δικό της μοναδικό τρόπο να ερμηνεύει πράγματα, να συνθέτει, να παίζει. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ακούς τη συγκεκριμένη καλλιτέχνη, θα νομίζεις ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε στο πιάνο. Μαζί της ο Άντονι Τζάκσον, στον μπάσο που νομίζεις ότι τον μπάσο του μιλάει, και ο Σάιμον Φίλιπς στα τύμπανα.

Η Manhattan Transfer ήταν ένα φωνητικό κουαρτέτο που κράτησε σχεδόν μέχρι το 2023, από το 1969, και ακόμα και σήμερα οι ηχογραφίες τους δίνουν ένα μοναδικό ύφος στο στερέωμα της jazz ανά τον κόσμο. One Step Closer, από τον δίσκο αφιέρωμα που είχαν κάνει πριν από κάμποσα χρόνια στον Chick Corea.

Ο Μισελ Πετρουσιάνι ήταν ένας πιανίστας ο οποίος έφυγε σε νεαρή ηλικία διότι έπασχε από τη σπάνια ασθένεια ατελής οστεογένεση. Όπως λέγεται, ήταν πολύ κοντός, με τα χίλια βάσανα έφτανα το πιάνο, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες στον κόσμο και ίσως ένα από τα καθαρότερα και πιο σαφή παίξηματα που εγώ προσωπικά έχω ακούσει.

Ο DJ Santel ή Σκέτο Santel είναι ένας γερμανός μουσικός ελληνικής καταγωγής, τον οποίο γνωρίσαμε το 2007 με ένα δίσκο που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα ακούσουμε ένα κομμάτι στη συνέχεια, διασκευάζοντας ή ακολουθώντας δρόμους της Βαλκανικής Χερσονήσου, ακόμα και ελληνικά ρεμπέτικα όπως θα πάμε παρακάτω. Φύγε και άσε με.

Κλείνουμε με ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε. Stanley Clark, Aldi Meola, Jean-Luc Ponty, Marocco. Ως την άλλη Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε, jazz από τους 104,4. Τέλος για απόψε. Γεια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Αυτή ήταν η νυχτερινή εκπομπή. Εμάς δεν είναι νυχτερινή εκπομπή, δεν έχει καθόλου έτσι τοποθέτηση ώρας. Η εκπομπή είναι anytime. Οπότε σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή. Η Νίκη Κοπίτα ήταν το κορίτσι που έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το βρήκα το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ και πάει να το μεταδώσουμε. Θα την αναζητήσω να μάθουμε και περισσότερα για αυτήν, όσο νούπο. Εμείς είμαστε εδώ για 2 ώρες, θα είμαστε μαζί. Θα ακούμε τραγούδια καινούργια, παλιά, παλιότερα, τραγούδια που θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να τα κάνουμε αγαπημένα και αυτά και πολλά πολλά ακόμα. Προς το παρόν πάμε σε ένα παλαιότερο της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, από την οποία και το γνωρίσαμε το κομμάτι, τη γνωρίσαμε μέσω αυτού του τραγουδιού, αλλά και ήταν η αφορμή για να κάνουμε και μια μικρή κουβέντα πριν από αρκετό καιρό.